βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

κλειστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story. Here's mine. I found out

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, καλό μισό. Γιατί δεν το πας από Δευτέρα? Οπότε άμα ξεκινάς από την Τρίτη είναι σαν να έχεις φύγει, ρε παιδί μου. Έχεις πάρει μια όθηση, έχεις ένα boost. Τρίτη, 2 Ιουνίου. Έχουμε ξεκινήσει τα καλομινάκια, τα καλοκαλοκαιράκια, βγήκαν οι φωτογραφίες, πάνε τα εστάντανε. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί ένας βουλευτής θα πρέπει να μου λέει κάθε μήνα καλομήνα, με τα χεράκια έτσι διπλωμένα δύο μπροστά, καλό παιδί, και να μου βγάζει έτσι αυτό το στα social media, καλομήνα, καλομήνα. Εμείς δεν τους θέλαμε για καλομινάκηδες. Για δουλειά τους θέλαμε. Όχι τη δική μας. Δεν θέλαμε να μας κάνουν ρουσφέτια. Δουλειά για τον τόπο, θέλω να πω. Μήπως να το κόψουμε λίγο αυτό το χούι, το οποίο τώρα το μιμούνται και οι σύμβουλοι. Έγιναν καλομινάκηδες μετά τους βουλευτές. Έχουν γίνει και οι περιφερειακοί και οι δημοτικοί. Βάζουν όλοι χεράκια, φόντο πίσω, ένα κούλε, λιοντάρια δεν παίζουν. Μια Κρήτη, ένα κατητής, καλομινάκηδες. Μετά ήρθαν και οι καλοκαλοκαιράκηδες. Ναι, γιατί τώρα βλέπω ένα στον άλλο και προσπαθούν να δείξουν και έτσι λίγο πιο aesthetic, που λέει και η κόρη μου, τις προσωπικές τους στιγμές. Ναι, βγάζουν και από δάφτα στα social media. Αλλά άμα δεν το έχεις, δηλαδή και το πασερί και το ξέρεις πώς να παίξεις λίγο ή το έχεις εξοικειωθεί, είναι αλλιώς. Οπότε τους είδαμε λίγο και σε παραλίες, είδαμε κάτι καπέλα, κάτι ώμους γυμνούς, αυτό, πήγανε θάλασσα, καλά πέρασαν. Πάμε τώρα να κολυμπήσουμε. Όχι το κολύμπι του τριημέρου που πήγατε όλοι και λυσιάξατε και με έπιασε μια κατάθλιψη, ένα πράγμα, ένα κατητής που μετά από τόσα χρόνια δεν μπορούσα να φύγω. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κολύμπι το άλλο, το κανονικό, το αγωνιστικό, το τίμιο, το καθημερινό. 102,3 Κρέτα One, εδώ είμαστε. Αυτή είναι η συχνότητα, από αυτήν μας ακούτε. Όσοι είστε μέσα στο αυτοκίνητο, καλή δύναμη. Έτσι θα πάμε τα καλά τώρα. Ναι. Ευχές, σαν τις γιαγιάδες θα τις μοιράμε. Καλά να είσαι, παιδί μου, καλά να είσαι. Αυτό το λέγει και ένας τοπικός. Θα θυμάσαι, παλιός δημαρχαίος. Ναι. Καλά να είσαι, καλά να είσαι. Αντιγόνη Δρέκη στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε, πολύ βαρέως το φέρνουμε, να ξέρετε έχουμε κάτι προσωπικά εγώ και ο Τόνης ο Τσαπίνος, θα τα ξεπεράσουμε όμως, το καλοκαίρι είναι μπροστά, θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να φωτογραφηθούμε εις τας παραλίας της Μεγαλονήσου και όχι μόνον. Και άμα προχωρήσει και η προσπάθεια και γίνουμε και πιο μίνι, εκείνη είναι η φωτογραφία που έχει είναι. Τώρα θα βλέπετε μισά, χεράκια, πραγματάκια, ναι, δεν σας δείχνουμε ολόκληρο, δεν θέτε. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Μάνος ο Τσουρουνάκης είναι στη ρύθμιση της εικόνας. Εδώ είναι το τρίο και θα παραμείνει ως και τις 10. Αν θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, cretaone.gr, από εκεί και μας ακούτε και μας βλέπετε. Βλέπετε τι γίνεται στο στούντιο. Πλάκα, περίμενε να δω τι γίνεται στο στούντιο. Να δω δηλαδή πώς βγαίνει η εικόνα, γιατί με το μπλε κουμπί μας βλέπετε ζωντανά. Με το κόκκινο κουμπί, όταν πάτε στο cretaone.gr, απλώς μας ακούτε. Στο γραφείο, ξέρω εγώ, στη δουλειά, όπου και αν είστε. Α, το φουλάρι. Όχι, ήθελα να πηγαίνει από αυτή την πλευρά. Ναι, την ήθελα. Αριστερά να πέφτει. Το δεξί ακάλυπτο. Είναι μόδα. Το έχω δει, το κάνουν κάτι υπουργίνες. Το έχουν βάλει. Ναι, από εκεί το αντέγραψα. Πολύ στη μόδα στην Αθήνα αυτό με τα φουλάρια. Και από την κίνηση στην Ποσειδόνος, μου λέει ο Γιώργος, καλομινάκια. Καλομινάκια και από εκεί. Α, ο Γιώργος μας ακούει διαδικτυακά μέσα από το αυτοκίνητο. Κατάλαβες, τι ωραία. Άμασταν τώρα έτσι μια γλυφάδα, ε. Να πάμε εκεί να ράξουμε σε αυτά τα ωραία μαγαζιά το πρωί να πιούμε ένα brunch. Ε, ωραία πράγματα. Αχ, τι ωραίο τριήμερο. Ήταν όμως ωραίο τριήμερο. Πήγατε, ήρθατε, είδατε. Πολύ σας χάρηκα. Ναι, παραλίες, δεν είδα πολύ κίνηση. Βρήκατε και κάτι ερημωμένες, ωραίες. Έβλεπα εκεί όλες δικές σας, άλλοι πήγατε στα πιο κοσμικά. Καλά περάσατε, καλά ήταν. Στείλτε ένα μήνυμα, πώς ήταν. Εγώ δεν ζηλεύω καθόλου, θα το δείτε μόλις πάρω το πρώτο μήνυμα. Και ήταν και ένα ωραίο Σαββατοκυριακό, γιατί είχαμε πολλά. Πολλά συνέβησαν, πολλά συμβαίνουν και σήμερα. Και εδώ τοπικά έχουμε να πούμε. Εντάξει, τώρα το τρίμερο κυριάρχησε ο γάμος του παιδιού. Του παιδιού του Κωστόπουλου. Κοριτσάκι αυτό και της Τζέννης. Λιγότερο Κωστόπουλος, περισσότερο Τζένι έπαιξε στα social media. Κωστόπουλος πήγε την ύφη, ήσυχα, ωραία, ήταν και πολύ συγκινημένος από ό,τι είδα. Η Τζένι ήταν πολύ καλύτερα, την επαστράπτουσα, όλα πάρα πολύ καλό. Να, και τα κατάφερε η Τζένι. Δηλαδή, λίγο το έχεις να καταφέρνεις να κάνεις το γάμο του παιδιού σου σε ένα τόσο ωραίο κάστρο εκεί στην Πύλο, που κανονικά ούτε μπαίνεις, ούτε φωτογραφίζεσαι, ούτε ρίζια ρίχνεις. Τα πήγε τέλεια. Ήταν μπράβο τη, το δίνω. Όχι, όχι, μπράβο. Δηλαδή, σαν μάνα.
Σου λέει, εγώ το παιδί μου θέλω να παντρευτεί σε αυτό το κάστρο. Τώρα το τι χάνει να είμαι σύζυγος, βουλευτή, υπουργού και που θα μπορούσα, θα κάνουμε τα νόμιμα. Τι θένε, θένε μία αίτηση να τη φτιάξουμε. Έτσι, γιατί στην εφορία αρχαιοτήτων την κάνανε. Και τους παραχώρησαν το χώρο εκεί στο λέγεται Ιερός Ναός Μεταμόρφωση Σωτήρος στο Νιόκαστρο Πύλου για την πραγματοποίηση τέλους μυστηρίου γάμου. Και διαβάζω εδώ το Big Mouse of Power Game που βγάλανε την αίτηση. Μόνο που όταν κάνεις αυτή την αίτηση και θες να πας να παντρευτείς, απαγορεύεται να ρίξεις ρύζι, απαγορεύονται φωτογραφίες, έχει πάρα πολλούς περιορισμούς, τους οποίους βέβαια ουδόλως είδαμε να τηρούνται. Μπήκε και η πίστα, μπήκαν τα φωτορυθμικά. Ωραία, κοιτάξτε. Ω, να τα πούμε τώρα έτσι πρωί-πρωί, μια που ξεκινήσαμε έτσι. Εγώ είμαι υπέρ. Αντώνη, είσαι. Υπέρ, αναφαδών υπέρ, δεν τα κατάλαβα. Και εμείς θέλουμε εδώ στο φρούριο κούλα, γιατί να μην γίνονται και γάμοι, άμα όλος, να το κάνουμε με αντιμύθιο. Δηλαδή, θες να παντρευτείς να κάνεις τη δεξίωσή σου μέσα στο φρούριο κούλα, να το συζητήσουμε. Αυτό κοστίζει 5.000 ευρώ. Να το πληρώσεις. Δηλαδή, να δώσεις, να παραχωρήσεις ένα σύμβολο, το οποίο θα το έχεις όμως περποιημένο.

ό,τι στα περιποίητα, ή να το προτολμήσουν και λίγο. Δηλαδή και αυτά τα στερεότυπα, αυτά τα ταμπού που έχουμε συνέχεια με τα σημεία κατά τεθέν μας, δεν σου είπα να δώσουν την Ακρόπολη, την οποία την έχουν δώσει, by the way, έτσι, πόσες φορές. Και για επιδείξεις μόδας και για μεγάλους οίκους. Υπάρχουν και αυτοί που σου λένε δεν θέλω. Σεβαστό, δημοκρατία έχουμε. Εμένα, άμα με ρωτάς, εγώ σου λέω θέλω. Και στο Βραγκοκάστελο θέλω. Και στο λιμάνι θέλω. Όπου. Αλλά θα το πληρώνεις, άμα το θες κι εσύ. Τώρα, αυτό εδώ ήταν προκλητικό. Πέρασε έτσι πολύ άσχημα. Με την έννοια ότι από τη στιγμή που έχεις τέτοια προσβασιμότητα στην εξουσία και στις υπηρεσίες, καλό είναι να μην την επιδεικνύεις με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε να γίνει και πιο εύστοχα. Αλλά τώρα η Τζέννη δεν πρόλαβε πάνω στη φούρια του γάμου. Θέλει να ράψει τα φορέματα, να τακτοποιήσει αυτό, να τα ρυθμίσει όλα. Σου λέει τι είναι να κάνουμε ένα συμφωνητικό, αν το κάνουμε, τελειώνουμε. Θα μπορούσε να κάνουμε μία δωρεά, ας πούμε, στο χώρο. Ε? Ναι, γιατί από ό,τι κατάλαβα ο γαμπρός είναι φραγκάτος. Εντάξει, λογικό είναι τώρα το παιδί, μην το δώσουμε, ναι, στην ομογένεια, πάρε εκεί, πήρε. Να έρθει ο φραγκάτος ο γαμπρός να κάνει ένα συμφωνητικό, να πει ότι εγώ δωρίζω στην περιοχή για την αναστήλωση, για τη συντήρηση, 5.000 ευρώ, 10. Να φανεί, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει τώρα αυτή η γκρίνια που ξύπνησα πρωί-πρωί και βλέπω 100.000 πρωτοσέλιδα, γάμος πάνω στα αρχαία, αυτό. Άστο. Τώρα τέλος πάντων τα παιδιά το κάνανε. Πολλά παιδιά το κάνουνε. Το κρίμα σε αυτή τη χώρα είναι ότι δεν έχουμε δυνατότητα όλοι να το κάνουμε. Και το λέω αυτό γιατί ίσως κάπως πρέπει να αναθεωρήσουν και εκεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, τώρα η Μενδώνη, τώρα που τη θυμήθηκα, δεν ήθελε και πολύ. Είναι χαρούμενη με αυτό το πράγμα, δηλαδή νιώθει καλά, νιώθει ότι όλα κύλησαν σωστά σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω γιατί την είχαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, τρεις μέρες πάνω κάτω. Ζαλιστήκαμε, δηλαδή με εφορίες, πράγματα, μάλια, κροσός, μουσεία, τα έκανε όλα. Και καλά έκανε. Αλλά μας κούνησε το δάχτυλο. Μας είπε ότι ξεχάστε τις θέσεις στάθμευσης, ας πούμε, γύρω από την Τάφρο, γύρω από τα τείχη. Τα τείχη πρέπει να συντηρηθούν και πρέπει να το σεβαστούμε. Και με έναν τρόπο και εμείς, ας πούμε, νιώσαμε ότι μπορεί να έχει παραχωρήσει το Υπουργείο Πολιτισμού τα τείχη στο Ηράκλειο, αλλά είναι πάλι και αυτό σαν χρησμός Παΐσιο. Έτσι. Θα είναι σαν να τα έχω παραχωρήσει, αλλά δεν θα στα έχω παραχωρήσει, αφού όταν στα παραχωρώ δεν σου επιτρέπω να κάνεις κάποια πράγματα. Αν τα έχει παραχωρήσει. Που τα έχει παραχωρήσει, είδαμε να υπογράφεται η σύμβαση. Ας το αποφασίσει αυτό ο Δήμος Ηρακλείου και ας κάνει διαπραγματεύσεις με την τοπική εφορία. Το να έρθει εδώ ο Υπουργός και να κουνάει το δάκτυλο και να λέει ξεχάστε το, σε μια πόλη που το 26 αναστενάζει από την έλλειψη θέσεων στάθμευσης. Και δεν αναστενάζει γιατί γουστάρει να βολταρίζεται στο Ηράκλειο και να παρκάρει κάπου δωρεάν. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο κέντρο. Και οι άνθρωποι αυτοί, όταν δουλεύουν για 800 και 900 ευρώ, δεν τους παίρνει να σου δίνουν και 200 στη στάθμευση, ας πούμε, για όλο το μήνα. Κάτι πρέπει να συμβεί. Και ειδικά όταν δεν υπάρχουν και εναλλακτικά μέσα μεταφοράς στο Ηράκλειο, μετρό δεν έχουμε, όπως γνωρίζω, τραμ δεν έχουμε, ένα λεωφορείο έχουμε. Το οποίο το πρωί, ας πούμε, προσπαθεί και τα λεωφορεία του Δήμου τα δωρεάν να μεταφέρουν τον κόσμο, αλλά δεν είναι εφικτό να μπει όλος αυτός ο κόσμος μέσα. Και είναι και πολλοί εργαζόμενοι στο κέντρο. Οπότε δύο τα τεινά για το Δήμο Ηρακλείου. Ή θα πάει να κάνει μια θαρετή συμφωνία, που δεν την είδα το τριήμερο, τους είδα πολύ αγαπημένους, ή απλά θα ρίχνει τα κατάξυλα στη Μενδώνη και θα λέει: εμείς θέλαμε, αλλά να, είδατε, η υπουργός είπε όχι. Και στην τελική, όχι, να σταθμεύουμε. Στην Τάφρο. Εντάξει, να το δούμε λίγο με συμπάθεια. Πολιτιστική κληρονομιά είναι, το καταλαβαίνω. Τα υπόλοιπα τείχη δεν την αφορούν την κυρία Μενδώνη. Τα τείχη που δεν έχουν τείχη στην παραλιακή, που είναι κατακριμνισμένα, που έχει υπογραφεί εκεί μια σύμβαση και περιμένουμε ακόμα να τα δούμε, ας πούμε, να ξεκινήσει η προσπάθεια αναστήλωσης και προστασίας τους. Τα τείχη εκεί που είναι μια ανοιχτή χαβούζα, τάχαμε αρχαιολογικός χώρος γεμάτη από σκουπίδια. Αυτά τα τείχη δεν είναι τείχη. Αλλά αυτά η κυρία Μενδώνη προφανώς δεν πρόλαβε να τα δει, είχε και ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Χαίρομαι πάντως γιατί την προηγούμενη εβδομάδα με ένα τέτοιο άρθρο την καλωσορίσαμε εδώ από το Κρέτα One, εγώ ίδια προσωπικά, λέγοντάς της ότι η κυρία Μενδώνη ή όλα τα τείχη ή καθόλου τείχη, αν γίνεται να συζητάμε με τέτοιο δεικτικό τρόπο για την προστασία της κληρονομιάς της πολιτιστικής που έχουμε, και πήρε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα και ένα πολύ ωραίο τηλέφωνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την εκπρόσωπο τύπου. Το μήνυμα μάλιστα το οποίο μου ήρθε μου έλεγε να επικοινωνήσω άμεσα. Ναι, γιατί με πήρε ένα τηλέφωνο, δεν πρόλαβα να το σηκώσω. Καλησπέρα σας κυρία Ανδρεάκη, τάδε, δεν λέω το όνομα, από το γραφείο τύπου της Υπουργού Πολιτισμού, να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα. Ευχαριστώ, μου έλεγε το μήνυμα. Πέμπτη μου ήρθε, 5:21 πρώτα λεπτά. Το πρωί της Πέμπτης είχε δημοσιευθεί το δημοσίευμα αυτό για την κυρία Μενδώνη. Πήρα τηλέφωνο να δω τι ήθελαν οι άνθρωποι. Μπορεί κάτι να ήθελαν να μου προτείνουν, ξέρω εγώ. Να μιλήσουμε έτσι, να δούμε τι λέω.
τι είναι αυτή η χαβούζα, τάχα.

Με αρχαιολογικός χώρος που είναι γεμάτοι από σκουπίδια, να ενδιαφερθούν, να πάει η κυρία Μενδώνη, μήπως έχω φωτογραφίες να του στείλω. Όχι, τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Πήρανε πολύ απλά να μου πούν οι άνθρωποι ότι αυτό το άρθρο ήταν πολύ δεικτικό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συνέβαιναν και παλιότερα, πολύ παλιότερα, τότε που δεν μπορούσες να γράψεις τίποτα. Τώρα, ας πούμε, τους έκανε λίγο τζιζ και να μου υπενθυμίζουν ότι τα τείχη έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό με είπε εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, κάνοντάς με πραγματικά να κοκκινίζω από ντροπή. Ήταν κάτι που πραγματικά το είχα ξεχάσει. Όχι, δεν το είχα ξεχάσει. Βεβαίως και το γνωρίζω, αλλά αφού τα παραχώρησαν στο Δήμο Ηρακλείου, τότε να έχουν και το θάρρος να πούν ότι δεν τα φροντίζει καλά ο Δήμος Ηρακλείου ή, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θέλουν οι ίδιοι πια να έχουν καμία ανάμιξη ή θέλουν να έχουν μία ανάμιξη, αλλά μόνο για τις θέσεις στάθμευσης, αλλά όχι για τα σκουπίδια στα τείχη. Εν πάση περιπτώσει, δεν τα πάνε καλά. Εμείς τα καταλάβαμε όπως έπρεπε και τα γράψαμε. Αγωνία όμως να μην χαλάσουν τα προφίλ των Καλομινάκηδων, Φοβερό αυτό το πράγμα. Μην τυχόν. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που κατέληξε αυτή η φιέστα με την κυρία Μενδώνη, στα Νόγια από ό,τι είδα, πήγε στη... Ναι, ωραία ήταν εκεί με το κλαρωτό. Πολύ ωραία. Από πίσω η Άννα η Παναγιωτερέα πάντως ήταν πάντα πολύ καλύτερη, έχω να πω. Τα outfit της Άννας στην Κρήτη έγραψαν ιστορία, τι blazer, τι άσπρα πατελόνια, ναύαρχος, τι ναύαρχος, εφοπλιστής κανονικός. Τη Μενδώνη πρέπει λίγο να τη συμβουλεύσει πάντως, γιατί αυτά δεν... Θα μου πεις αυτό έχει σημασία? Όχι, θα σου πω, δεν έχει καμία σημασία, αλλά αφού το έχουμε ρίξει και στα προφίλ, ας τα φροντίσουμε λίγο. Καλημέρα Μαρία. Μαρία, πού είσαι εσύ? Καλημέρα. Μαρία από τον Άγιο Σύλλα. Αλλά δεν ξέρω πού είναι τώρα. Είναι στη δουλειά, είναι στον Άγιο Σύλλα, γιατί και εκεί ετοιμάζουν μια πολύ ωραία εκδήλωση για αύριο. Όχι, για σήμερα είναι αυτή η εκδήλωση. Κάτσε να το δω και να το πω κανονικά, γιατί μου έχει στείλει και μια πρόσκληση. Σήμερα είναι 3η 2 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα. Από την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας του Αγίου Σύλλα, την Μαρία την Κυπράκη, και το Σωματείο Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Κρήτης, διοργανώνουν εκεί μία τελετή στο σπήλαιο του Χαμαμουτζή, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 85ης επετείου από την ορκομοσία της πρώτης ένοπλης αντιστασιακής ομάδας κατά των Γερμανών κατακτητών στις 2 Ιουνίου του 1941. Λοιπόν, είχαμε και άλλα πράγματα, εντάξει. Καταρχήν είχαμε, και αυτό θέλω να το πω πάρα πολύ σοβαρά, την είδηση του φευγιού μιας ωραίας γυναίκας, μιας όμορφης Ηρακλειώτισσας, με καταγωγή βεβαίως από τη Βιάνο, από την Έμπαρο, μιας γυναίκας που πολλοί από εμάς συχνά πυκνά μιλούσαμε κιόλας και επικοινωνούσαμε, και αναφέρομαι στην μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου, την Μαρίκα Δασκαλάκη, η οποία από την Παρασκευή το βράδυ δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Στα 94 της χρόνια έφυγε από την ζωή. Σήμερα, 2 Ιουνίου, στο κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία, παρουσία βεβαίως και των παιδιών της και της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Μια ωραία γυναίκα, λέω πάλι, η Μαρίκα Δασκαλάκη. Έβρισκε τα τηλέφωνά μας, και είναι πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν να μαρτυρήσουν τέτοιες ιστορίες από όσους μας άκουγε ή μας έβρισκε ότι ήθελε να μας εμπιστευτεί. Και αλληλεπιδρούσε μαζί μας. Μας καλούσε στο σπίτι της, μας έδινε τα καλούδια της, είχε πάντα να σου δώσει ένα κριτικό καλούδι φεύγοντας, ένα κριτικό καλτσούνι ή ένα γλυκό. Ήταν πάντα πολύ διακριτική, ήξερε ακριβώς μέχρι που να πάει τη συζήτηση, είχε πάντα μια θετική συμβουλή επί της ουσίας να σου δώσει, και πολλές φορές και προτάσεις για αυτήν εδώ την πόλη. Χαίρομαι που πολλές φορές το τηλέφωνο μου χτύπησε από το σταθερό της τηλέφωνο στο σπίτι της, εκεί στη Χρυσοστόμο που ζούσε, για να μου μιλήσει και σε δύσκολες δικές μου στιγμές ή να μου δώσει συμβουλές. Νομίζω ότι καλά κάνει η οικογένειά της σήμερα και ζητάει η εξόδιος ακολουθία να γίνει μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες και τις φωτογραφίες. Δεν έχει καμία αξία. Προφανώς ο κόσμος θα ήθελε να πάει για να είναι κοντά στη Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη και όχι για την ίδια τη Μαρίκα. Κάποιοι ουσιαστικά θα ήθελαν να είναι εκεί για τη Μαρίκα, και
Βεβαίως έχει ενδιαφέρον να δούμε μετά φωτογραφικά ενσταντανέ από τη Γιάννη Αγγελοπούλ, πουλάνε όλα αυτά. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αξία. Όπως γελάω και λίγο και με όλα αυτά τα υποκριτικά δημοσιεύματα που ανακάλυψαν τη Μαρίκα σήμερα και γράφουν εκεί διάφορα προκειμένου να είναι πιο κοντά, ας πούμε, στην εκτίμηση της Γιάννης Αγγελοπούλου και να πέσουν αυτά στην αντίληψή της και να πει: αφήστε τα αυτά. Δεν έχει αξία. Βλέπω τώρα εδώ ένα δημοσίευμα σε ένα τοπικό site που δείχνει, ας πούμε, μια φωτογραφία δική της από τα παλιά που την έχουν ανακαλύψει. Το μείνει και πρώτη είδηση τώρα. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι λίγο υποκριτικό για να κερδίσεις την εκτίμηση ενός ανθρώπου και να του δείξεις, ας πούμε, ότι είσαι παρόν σε μια προσωπική του στιγμή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Στο 2026 ζούμε. Να τα αφήσουμε λίγο αυτά.

Ήταν και ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε και, έτσι, και δράσεις, σαν αυτή που έγινε στον Δήμο Ηρακλείου την Κυριακή το απόγευμα. Το πήρες χαμπάρι αυτό τον Ταβαντούριον? Δεν το πήρες? Εσύ ήσουν μεσοπέλαγα, πού να το πάρεις? Εμείς που κάτσαμε στην πόλη τα πήραμε όλα χαμπάρι. Ναι. Εντάξει, ήταν εδώ η Υπουργός Τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, μαζί με τα παιδιά της, σε ένα τριήμερο, ας πούμε, που ήθελε να το περάσει έτσι πιο προσωπικά. Άλλωστε, κατάγεται από την Κρήτη, την αγαπάει την Κρήτη, έρχεται συχνά, έχει και επιχειρήσεις εδώ στο Ηράκλειο, εκτός από το Ρέθυμνο. Βρέθηκε λοιπόν εδώ το τριήμερο μαζί με τα παιδιά της, που διάβασε επίσης ότι αλλάζει και το επίθετό της, προσθέτει και το Βαρδινογιάννη. Πήγε στο ληξιαρχείο και πλέον θα είναι. Όλγα, τώρα δεν ξέρω ποιο θα είναι σειρά. Θα είναι Βαρδινογιάννη Κεφαλογιάννη ή Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη? Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα, θα είναι ένα δίλημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν εδώ και σου λέει: αφού είμαι εδώ, να κάνουμε και μια εκδήλωση. Why not, την Παρασκευή, την Κυριακή, να φανούμε και εμείς τον κόσμο. Προωθεί μια καμπάνια τον τελευταίο καιρό στο Υπουργείο Τουρισμού. Μια καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό σε ολόκληρη τη χώρα. Και στο πλαίσιο, ας πούμε, αυτής της καμπάνιας έγινε και μια εκδήλωση γρήγορη, στο πόδι, από αυτές που στείνονται πολύ εύκολα. Δεν ξέρω και ποιος τις στείνει σε αυτές τις περιπτώσεις, που ανατίθεται να γίνει όλο αυτό το πράγμα, γιατί ήταν μια καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό που δεν την καταλαβαίναμε, κατάλαβες? Δηλαδή, και Κυριακή απόγευμα, τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κανένας. Πήγανε μόνο όσοι θα θέλανε ένα φωτογραφικό ενσταντινέ, καλομινάκι δεν σκεφτεί. Δήμαρχοι ορεινών περιοχών, ήρθε και ο Σοκράτσου Κεφαλογιάννης από τα Νόγια, ήρθανε και από το οροπέδιο Βλασιθίου, βουλευτές, βγάλανε τη φωτογραφία εκεί, φύγανε. Ο μόνος που χάρηκε πάρα πολύ, από ό,τι είδα στα βίντεο, ήταν ο αντιδήμαρχος τουρισμού εδώ στο Ηράκλειο. Το χάρηκε με την ψυχή του. Δεν ξέρω, είχε καιρό να βγει, του είχε λείψει. Είναι τόσο γλεντζές ο Γιώργος Γρημανάκης και το θυμάμαι. Που χορεύει πάντως, ωραίο Χανιώτη, χόρεψε εκεί στο αναμεταξύ τους τώρα. Αν ήρθε ένα συγκρότημα, αυτό σου λέω είναι η εκδήλωση, μια ταμπέλα, ορεινή Ελλάδα. Τώρα ποιος κατάλαβε, οι Κινέζοι που περάσανε, που ήταν στις φωτογραφίες, τους εξηγήσανε ποιο είναι τα ωραία σημεία στην ορεινή Κρήτη. Δεν είδα, ας πούμε, δεν το είδα όλο, μην τους αδικήσω τους ανθρώπους. Μπορεί να είχαν, ας πούμε, γιγαντοοθόνες που να προέβαλαν τις οροσειρές της Κρήτης. Ναι, δεν είχαν. Μπορεί να είχαν υλικό που να έλεγε η Κρήτη, η ορεινή, που μπορείς να κάνεις σκι, ας πούμε, στον Ψιλορίτη και να βλέπεις τη θάλασσα. Πολλά πράγματα τέτοια. Δεν ξέρω. Μπορεί να τα δώσανε, μπορεί να τα δώσανε, δεν ήμουν εκεί. Είδα όμως αυτόν τον απίθανο Χανιώτη του αντιδημάρχου και πραγματικά το θαύμασα. Λεβέντης, Λεβέντης. Του το δίνω. Χόρεψε και η υπουργός. Στο τέλος, βέβαια, αυτή. Να μπήκε αυτός μπροστά. Κανονικά πράγματα, ρε παιδί μου. Να τηρήσουμε όλο το στερεοτυπικό, σαν άντρας, να κινήσει το χορό. Δεν έβαλε μπροστά την υπουργό, τιμητικά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος το ξέρει, το κατέχει το άθλημα και ήθελε να το δείξει όλο. Υπουργός πίσω, στο βάθος, μαζί με τις υπόλοιπες κριτικοπούλες. Κάποια στιγμή της έκανε νόημα να έρθει μπροστά. Δεν το εδέχθη εκείνη. Και συνέχισε αυτός ο αγέροχος έτσι να μας αποδεικνύει τις δεινές χορευτικές του ικανότητες. Και κάπως έτσι αναρωτιέσαι, ας πούμε, πάλι στο 2026. 26 κανονικά. Γιατί συνεχίζουμε και μένουμε σε τέτοιου τύπου καταστάσεις? Και πόσο σημαντικό, ας πούμε, είναι σε μια εκδήλωση σαν αυτή που παρουσιάζεται ένα project από το Υπουργείο Τουρισμού και που μέσα σε αυτό βάζει, ας πούμε, και τις ορεινές περιοχές της Κρήτης, αφού είναι ορεινός τουρισμός για όλη την Ελλάδα. Πόση αξία έχεις να βλέπεις θεσμικούς φορείς, πολιτικά πρόσωπα να χορεύουν για κάποιο λόγο αναμεταξύ τους με ένα συγκρότημα, με κάτι Κινέζου στο βάθος να τους κοιτούν έκπληκτοι, φαντάζομαι δεν ήξεραν τις ιδιότητές τους, και όλο αυτό να το ονομάζεις επιτυχημένη εκδήλωση. Θα τα αλλάξουμε τώρα, δηλαδή από εκεί που κάναμε ομιλίες και πράγματα να έχω χορούς. Θες να μιλήσει τον πολιτισμό, βραδιά μπαλέτου. Με τη Λίνα Μενδώνη να κάνει πυρουέτες, ξέρω εγώ. Θες να μιλήσει για την ενέργεια, βάλεις έτσι τίποτα ωραία ποπάκια, να κάνουμε και φιγούρες. Δεν χρειάζεται να μιλάμε, αρκεί να χορεύουμε. Λοιπόν, όχι, τελείωσε και αυτό. Από τις 8.30 που θα επιστρέψουμε θα δούμε και τι άλλα έχουμε να σας πούμε, γιατί έχουμε και προσκεκλημένους εδώ. Πήγα Χανιά την Παρασκευή. Είναι σαν να πήγα Θεσσαλονίκη. Τόση ώρα μου πήρε. 3 ώρες.
τρεις ώρες καρδιοχτυπήματος βεβαίως, γιατί δεν είναι πια αυτό το πάω Χανιά, δηλαδή εμείς τώρα εδώ στην Κρήτη πάμε, κάνουμε και δουλειά στα Χανιά, έχουμε και επαγγελματικά ραντεβού, δεν πάμε μόνο για ψυχαγωγία, που πάμε και για ψυχαγωγία γιατί μας αρέσουν εκεί πολλές περιοχές και το καλοκαίρι ειδικά, ας πούμε. Κάποιοι που δεν φοβόμαστε την οδήγηση και γουστάρουμε να είμαστε κοντά σε τοπία τα οποία είναι και τοπόσημα, κάνεις και μονοήμερες, ας πούμε. Δεν πήγαινες πέρσι στον Πάλο μια μονοήμερη και στα Βαλάσσαρνα και στο Ελαφωνήσι, άμα γούσταρες να ξυπνήσεις νωρίς-νωρίς, να πας να κάνεις τη βόλτα σου, να είσαι όλη μέρα και να γυρίσεις. Αυτά αν τα ξεχάσετε τώρα, δεν παίζουν. Το λέω έτσι πολύ φιλικά και πολύ σοβαρά, διότι δοκιμάζονται όλες οι αντοχές της ψυχικής υγείας, της σωματικής κόπωσης, της αντίληψης που έχετε, της οδηγικής που πρέπει να την εξαντλήσετε όλοι, που πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση, εγώ δεν λέω, και βεβαίως δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε πάρα πολύ και πολύ πιο ουσιαστικά θεσμικοί παράγοντες πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πραγματικά λυπάμαι αυτούς που φέτος δουλεύουν στον τουρισμό και πρέπει να χρησιμοποιούν το δρόμο καθημερινά για πολλούς λόγους, να μεταφέρουν τους τουρίστες, τα λεωφορεία, τα ταξί, τα βάνο. Είναι μια άσκηση, πραγματική άσκηση αντοχής. Δηλαδή το κάνεις μία φορά και λες εντάξει, δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε φέτος το καλοκαίρι. Κρίμα, γιατί αυτό θα έχει ένα κόστος και θα το δούμε να αντικατοπτρίζεται σιγά σιγά και στα σχόλια και στα, έτσι, στους βαθμούς που βάζουν οι επισκέπτες, γιατί δεν μπορείς σε ένα νησί όπως την Κρήτη που τριπλασιάζει τον πληθυσμό της μέσα στο καλοκαίρι και από χιλιάδες γίνεται εκατομμύρια, να κατασκευάζεις ένα τόσο μεγάλο δικό έργο, αλλά εις βάρος τελικώς της ίδιας ανάπτυξης και της καθημερινότητας των πολιτών, με ένα τρόπο που είναι σχεδόν βασανιστικός. Δεν ξέρω τι θα συμβεί μέσα στο καλοκαίρι, πραγματικά δεν ξέρω τι θα συμβεί, αν χρειαστεί ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα να διανύσει αυτές τις ουρές δεκάδων αυτοκινήτων και να πρέπει να τις προσπεράσει ανάμεσα από τα κολονάκια. Πραγματικά δεν ξέρω. Και δεν θέλω και να το περιγράψω και δεν θέλω και να το δω να συμβαίνει. Διότι όπου έχουν τοποθετηθεί τα κολονάκια, οι ουρές που σχηματίζονται είναι χιλιομέτρων, πηγαίνεις βασανιστικά με 20-30 χιλιόμετρα, αυτά τα τμήματα του δρόμου. Αν εκείνη την ώρα κάπου έχει ξεσπάσει μία πυρκαγιά, αν ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα σε ένα ασθενοφόρο μεταφέρεται από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο, τι έχουν σκεφτεί οι υπεύθυνοι που σχεδίασαν το δρόμο έτσι? Βεβαίως ναι, με φόντο την κατασκευή του ΒΟΑ Καλύμωνο. Τον θέλουμε. Τον θέλουμε τόσο πολύ που τον θέλαμε χρόνια και δεν μας τον κάνατε. Η αιτιολογία, μα έτσι έγινε και ο δρόμος στην Πάτρα, είναι τόσο ξεπερασμένη και τόσο κουτή, διότι ο δρόμος στην Πάτρα δεν είχε αυτό το φόρτο, δεν είχε αυτή την κίνηση, δεν είχε αυτό το βάρος. Και το ξαναλέω, δεν είναι μόνο οι επισκέπτες, είμαστε και όλοι εμείς, οι μόνιμοι κάτοικοι που πάμε, ας πούμε, γιατί έχουμε δουλειές, που έχουμε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά. Είναι αιτιολογώ τώρα γιατί κάποιος κινείται σε ένα δρόμο. Βόλτες πάντως δεν κόβει. Και με αυτή την τιμή στη βενζίνη σίγουρα δεν κόβει βόλτες. Είναι βασανιστικό. Δηλαδή, Αντώνια, ειλικρινά, πήγαινε μια φορά ή φύγε πολύ νωρίς. Δηλαδή, εγώ αυτό έλεγα. Ότι αν θέλουμε φέτος να πάμε, ας πούμε, στο Λουτρό, στα Σφακιά, στο Λεφωνής, θα πρέπει να ξυπνάς 4 η ώρα, 5, να μπαίνεις στο δρόμο, διότι λίγο μετά, με το που πατιέται το κουμπί, 7, φορτηγά, αυτό δεν καθόλου. Ή πρέπει να είσαι ζεν. Να μπεις, να οδηγήσεις τύπου Καλομινάκιας. Δηλαδή όλα καλά, όλα φανταστικά. Πάμε τώρα στα Χανιά, σε 3 ώρες, 3,5 θα έχουμε φτάσει.

0: Έρχεται, λέει, ο ιδιώτης στην καθαριότητα σήμερα. Ναι, μπαίνουν οι υπογραφές το μεσημέρι. Αυτά τη σύμβαση θα υπογράψουν, τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς θα τα πληρώσουμε. Μου πάει το μυαλό σας, δηλαδή, ότι είναι δώρο, είναι bonus track ο ιδιώτης που θα έρθει να μαζεύει τα σκουπίδια που δεν μαζεύονται στο κέντρο, εντός των τυχών. Εσείς στα χωριά, στα περιφερειακά, αυτό που ξέρατε, αυτό θα αναγνωρίσετε και πάλι. Έρχεται ο ιδιώτης, λοιπόν, σήμερα αναμένονται να πέσουν οι υπογραφές και θα εγκατασταθεί, λέει, άμεσα και ο εργολάβος. Εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι μια εύκολη συνθήκη. Το λέω τώρα, τα αφήνω εδώ και ό,τι νομίζετε. Μου λένε πηγές ότι δεν έχει μαζευτεί ο μαγικός αριθμός των 151 από την πλευρά του προσωπικού. Ότι ο εξοπλισμός αυτή την ώρα φαίνεται να είναι ελάχιστος. Και αν αυτά τα στοιχεία που ήρθαν στο κινητό μου τηλέφωνο ισχύουν, αυτό δεν θα είναι για καλό. Δηλαδή και θα πληρώνουμε, γιατί τα τέλη αυξήθηκαν, άρα τα πληρώνουμε, αλλά τουλάχιστον έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ό,τι πληρώνεις θα το παίρνεις. Αν είναι να το πληρώνεις και να μην το παίρνεις, θα αρχίσουν άλλα παρατράγουδα μετά. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το μεσημέρι θα πέσουν οι υπογραφές. Ο ιδιώτης θα μαζεύει τα απορρίμματα εντός των τυχών. Αυτό είναι η αρχική συμφωνία, τα 8,5 εκατομμύρια είναι για εντός των τυχών. Τώρα άμα μετά γίνονται extensions των συμφωνιών και των συμβάσεων και πάμε και παρακάτω, εντάξει, τι να πεις, δεν θα πεις, θα πληρώσεις κι εσύ, δεν είναι θέμα. Έχει την υποχρέωση να μαζεύει και τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα, να απομακρύνει και τα ογκώδη αντικείμενα και τα πράσινα απόβλητα. Δηλαδή είναι huge το εύρος των δραστηριοτήτων του, και υπηρεσίες καθαριότητας στην πρώτη δημοτική κοινότητα, ενετικά τείχη, χερσαία ζώνη, παγκρίτιο στάδιο ως Νέα Λικαρνασσό. Σας τα είπα, σε λίγες μέρες ελάτε και εσείς να μου πείτε, και ελπίζω να έχετε να μου πείτε για μια δραματική διαφορά, ότι άσπρισε ο τόπος, καθάρισαν όλα. Εγώ το θέλω, δεν θέλω να ζω σε μια βρώμικη πόλη να γκρινιάζω. Ας το κάνουν και μετά θα βρω να γκρινιάζω για κάτι άλλο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε 8.30, 8.33, διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955. Dahia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dahia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε 39 λεπτά μετά τις 8, 2 Ιουνίου, 102,3 Κρέτα One. Εδώ είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που ξεκινάει από νωρίς την συζήτηση. Εντάξει, σήμερα τώρα έτυχε να τα πούμε όλα αυτά μαζεμένα. Κατάλαβες, τα γλεντοκόπια, τους χορούς. Μπορεί αύριο να μην έχουμε τέτοια ύλη που σας άρεσε αυτό το πρώτο πρωινό. Να πω καλή επιτυχία και καλή δύναμη στα παιδιά που σήμερα ξεκινούν τις εξετάσεις στο γυμνάσιο. Άλλος παλικόπιος κι αυτός. Και άλλη αγωνία. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα έτσι στη Σοφία τη Ζαχαράκη, επειδή τη βλέπω δεν έχει κανένα όρεξη να αλλάξει το σύστημα, να βάλει εξετάσεις από τον νηπιαγωγείο, ρε παιδί μου. Να βάλει τα παιδάκια τα προνηπιάκια να βάζουν σειρά κύβους και άμα τα βάλουν με τη σωστή σειρά που τους λέει το βιβλίο, και όχι όπως αυτά φαντάζονται ή θέλουν, να τους βάζει ένα 10, να νιώθουν τα παιδιά ότι είναι άριστα. Να πάμε μετά στο δημοτικό, να τα βάζουμε να γράφουν ωραίες λεξούλες, αλλά αυτές που λέει το βιβλίο, με τη σειρά που τις λέει το βιβλίο, και όπως το έχει φανταστεί το βιβλίο, και άμα βάζουν τα παιδιά τη σειρά ωραίες λέξεις, όμορφο, σαγηνευτικό, έτσι, και να βάλουμε και ωραίες από την ελληνική γλώσσα, να τους βάζουμε και εκεί 10. Έτσι να τα εξετάζουμε από τη γέννησή τους. Αν βγαίνουν όμορφα, να τους βάζουμε 10. Αν βγαίνουν έξυπνα, αν βγαίνουν υπάκουα κυρίως και πειθαρχημένα, και αν βγαίνουν και ωραία παγαλάκια. Να βάζουμε τα δεκάρια να νιώθουν τα παιδιά ότι τα έχουν καταφέρει. Θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Ότι βάζεις ένα παιδί δηλαδή από την πρώτη γυμνασίου να δίνει εξετάσεις σε μία ύλη που θες όμως να την απαντήσει όπως εσύ θες. Δηλαδή να ξέρει ακριβώς, να μην καταλαβαίνει το παιδί ότι μπορεί, ας πούμε, να την πει κι αλλιώς. Ότι μπορεί να πει ότι η Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, αλώθηκε και να το νιώσει, να το καταλάβει τι έγινε τότε, να καταλάβει τι έκανε αυτός που πήγε, πώς την απέκλεισε με το φρούριο της Ρούμελης. Δεν τα έχω πολύ πρόσφατα, γιατί χθες όλη νύχτα αυτά έλεγα και όλο το τρίμερο αυτά έλεγα. Αλλά να το νιώσει και όχι να χρειάζεται να ψάχνει να βρει τη σωστή λέξη. Δηλαδή, αν δεν βρει την πολιορκία, να το βλέπεις να μπερδεύεται και να ζορίζεται, γιατί αυτό έγραφε το βιβλίο. Αυτό που τους κάνετε είναι φρικτό. Και το λέω και σαν γονέας, πέρα από την ιδιότητα μου ως δημοσιογράφος, είναι φρικτό να υποχρεώνεις τα παιδιά από την πρώτη γυμνασίου να αποστηθίζουν ύλη που αν τη γράψουν όπως ακριβώς τη γράφει το βιβλίο θα τα επεφημίσεις και θα τους δώσεις μια καλή βαθμολογία και αν θα έπρεπε να την νιώσουν και να τη βιώσουν και να την αντιληφθούν απλά να τους βάζεις κάτι λιγότερο διότι έφυγαν από τον προγραμματισμό. Δεν λέω για τα μαθηματικά, δεν λέω, υπάρχουν κάποια μαθήματα τα οποία... Εντάξει, έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η άσκηση λύνεται έτσι, δεν ξέρω αν μπορείς να τη λύσεις αλλιώς και να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Τότε μιλάμε για παιδιά θαύματα. Αλλά σε κάποιες καταστάσεις βλέπουμε ότι η ιστορία απλώς επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, εγώ το 1993 αποφύτησα και τότε έπρεπε να μάθουμε μια ολόκληρη ιστορία απ' έξω. Το 2026 τα παιδιά πρέπει να μάθουν μια ολόκληρη ιστορία απ' έξω και να τη μάθουν όπως ακριβώς τη γράφει το βιβλίο. Έλεος πια. Δηλαδή σε μια χώρα που λιγαίνει, σε μια χώρα που μειώνεται, σε μια χώρα που έχει τόσο έντονο δημογραφικό πρόβλημα, αντί να φτιάξει ανθρώπους δημιουργικούς, αντί να φτιάξει ανθρώπους που βλέπουν έξω από το κουτί, αντί να τους ενθαρρύνεις να σκέφτονται, τους ενθαρρύνεις και τους επεφημείς και τους επιβραβεύεις, όταν απλά μάθουν καλά το ποίημα. Όπως ακριβώς τους τόπες όμως, μην το μάθουν λίγο παρά έξω, γιατί αν το μάθουν παρά έξω το ποίημα, δεν είναι καλοί μαθητές. Είναι φρικτό, βλέπω αυτά τα παιδιά τα οποία πραγματικά ταλαιπωρούνται. Και μαζί με αυτά ταλαιπωρούνται και τα οικογενειακά του συστήματα. Γιατί δεν μπορείς να βλέπεις το παιδί σου να είναι σε αυτή την κατάσταση. Δεν σας λέω για το τι χρήμα πέφτει από το γυμνάσιο στην παραπαιδεία. Δεν σας λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται ένα παιδί βοήθεια. Διότι δεν προλαβαίνει να αφομοιώσει και να αντιληφθεί όσα όλα λέγονται μέσα σε μία τάξη με 25 παιδιά και να ρωτήσει έτσι μια προσωπική ερώτηση και να την έχει την απάντηση. Αυτά είναι τα δεινά του εκπαιδευτικού συστήματος που τα έχουμε πολλές φορές συζητήσει. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ξεκινούν σήμερα τις εξετάσεις στο γυμνάσιο. Μια διαδικασία που θα έπρεπε να ήταν δημιουργική, γόνιμη, ελεύθερη. Να πηγαίνουν τα παιδιά και να μην φοβούνται τη λέξη εξέταση. Έχουν τέτοιο τρόμο και τέτοιο σοκ. Αυτά τα οποία έχουν αντίληψη. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που είναι πιο οθαρετά. Αλλά υπάρχουν και παιδιά που αυτή τη διαδικασία δεν τη νιώθουν πολύ οικία. Και δεν τη νιώθουν οικία γιατί τα βάζει σε μια διαδικασία να πρέπει να είναι μέσα στο κουτί. Δεν ξέρω γιατί θέλουμε παιδιά μέσα στο κουτί στην Ελλάδα με τέτοια ένταση. Και δεν ξέρω γιατί και όλοι οι γονείς και το σύστημα και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί δεν ζητούν με την ένταση που θα έπρεπε την αλλαγή αυτού του συστήματος επιτέλους. Αλλάξτε το. Αλλάξτε το. Αλλάξτε το, ζήτημα, το σύστημα των εξετάσεων που ξεκινάει από το γυμνάσιο και κορυφώνεται στο λύκειο και διαμορφώνει παιδιά τα οποία στο τέλος έχουν χάσει κάθε αγάπη για τη μάθηση, κάθε αίσθηση ανάγκης να θέλουν να εντρυφήσουν περισσότερο, διότι τα έχεις εκπαιδεύσει να μαθαίνουν μόνο αυτά που τους λες και αυτά που τους δίνεις. Θα ήθελα και να ξέρω, ας πούμε, όλο αυτό δεν μας ενοχλεί. δεν μας πιέζει τόσο πολύ. Αυτά τα παιδιά θέλουμε. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Να βγαίνουν ήδη οι παπαγάλοι που βγαίναν το 90 και συνεχίζουμε να βγάζουμε παπαγάλους το 26 και αυτό το λέμε επιτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι απαράδεκτο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία στα παιδιά, καλή δύναμη. Μέρες είναι, θα περάσουν από 15 Ιουνίου και πάλι κανονικοί άνθρωποι. Πάμε τώρα να κάνουμε μία στάση στο ζήτημα που έλεγα λίγο πριν. Στο ζήτημα που αφορά τις μεταφορές, το οδικό δίκτυο στην Κρήτη και όλες αυτές τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην ανάγκη να γίνουν έργα ή να είμαστε ασφαλείς. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, τον κύριο Μαγκουσάκη, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη, διότι εδώ βλέπουμε ότι η κατάσταση δημιουργεί πολύ σοβαρό ζήτημα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στον ΒΟΑΚ λόγω των έργων. Υπάρχουν ζητήματα, διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι, ας πούμε, αναχωρούν. Πρέπει να πάνε στο αεροδρόμιο και η πτήση τους φεύγει μια συγκεκριμένη ώρα. Γίνονται τεράστιες τροποποιήσεις και βεβαίως και οι ίδιοι έρχονται, οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, θέλω να πω, έρχονται αντιμέτωποι και με τσουχτερά πρόστιμα. Πάμε λίγο να τα πούμε μαζί με τον κύριο Μακουσάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρεάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας το είπα και κατηδίαν χθες που σας κάλεσα, κύριε Μακουσάκη, θα το πω και στον αέρα. Πραγματικά θαυμάζω τις αντοχές σας. Εγώ τη διαδρομή την έκανα μία φορά και σκέφτομαι σοβαρά όλο το καλοκαίρι να μην την ξανακάνω. Παρόλο που ήμουν ένας άνθρωπος που δεν με σταματούσε κάτι. Δηλαδή πήγαινα από τη Σιτία την ίδια ώρα, αν δεν μ' άρεσε, έφευγα και πήγαινα να ελαφωνήσει. Και το έκανα γιατί μου αρέσει να περπατάω στην Κρήτη, να την κινώ, να την ανακαλύπτω, να συνεχίζει αυτή να με μαγεύει. Φέτος αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί. Και δεν μπορεί να συμβεί λόγω των έργων που πολύ τα θέλαμε και τα ζητούσαμε και τα κυνηγήσαμε να γίνουν. Αλλά τώρα εδώ έχουμε μια άλλη πραγματικότητα. Τι συμβαίνει?
1: Καταρχήν, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Φανταστείτε, όπως εσείς, είναι πάρα πολλοί κόσμος, είτε συμπολίτες μας, είτε επισκέπτες μας, οι οποίοι έρχονται για να περάσουν τις διακοπές τους, για να περάσουν ευχάριστα. Φανταστείτε τώρα τη δικιά μας θέση, που εμάς είναι το επάγγελμά μας. Εμείς διανύουμε όλο αυτόν τον ΒΟΑΚ λόγω επαγγέλματος, λόγω δουλειάς. Τι περνάμε, τι θα περάσουμε στο μέλλον, γιατί όσο τα έργα προχωρούν, ξέρουμε ότι θα γίνει σχεδόν όλος ο ΒΟΑΚ ένα εργοτάξιο. Και στην ουσία περνάμε μια τεράστια και μια γιγάντια ταλαιπωρία. Και όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το θέμα της ταλαιπωρίας και της καθυστέρησης έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλο το προϊόν και σε όλη την αλυσίδα του τουρισμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν 10 ημέρες περίπου όλοι οι χώρες του τουρισμού εξέδωσαν μια ανακοίνωση, έκαναν μια επιστολή προς όλα τα αρμόδια υπουργεία, προς όλες τις αρμόδιες εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει το έργο και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ότι όλοι οι καθυστερήσεις αυτές που γίνονται, οι καθυστερήσεις και τα κλεισίματα του ΒΟΑΚ που χωρίς να έχουν προηγηθεί ενημερώσεις σε όλους τους φορείς του τουρισμού και σε όλους τους εμπλεκόμενους.
0: Απροειδοποίητα. Είσαι στον δρόμο, πηγαίνεις στο δρομολόγιο σου, σε σταματάνε, ας πούμε, στον Άγιο Νικόλαο. Νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο παράδειγμα, το οποίο το δείχνει και σε βίντεο. Σε σταματάνε απροειδοποίητα και μπροστά σου είναι και επικίνδυνο. Σε απόσταση αναπνοής γίνεται μια έκρηξη που εξυπηρετεί τις ανάγκες της δημιουργίας του δρόμου, αλλά για όνομα του Θεού, αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προγραμματισμού και όχι ό,τι ώρα θέλουμε. Δηλαδή, φαντάζομαι τι θα έκαναν και οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο λεωφορείο, θα το έδωναν έτσι έντρομοι το βουνό να καταγκρεμνίζεται σε απόσταση αναπνοής από εκεί που ήταν.
1: Κοιτάξτε, η απορία της όλων και η πρώτη ερώτηση που έκαναν όταν ενημερώθηκαν και από τον ξαναγό ή από τον οδηγό το τι, γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα, γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα, είναι εμείς ξέρουμε ότι στις χώρες μας όλα αυτά τα κλεισίματα και οι μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται νύχτα. Να μην ταλαιπωρείται ο πελάτης, να μην ταλαιπωρείται αυτός που χρησιμοποιεί το δικό δίκτυο. Γιατί εδώ τα κάνετε τέτοια ώρα? Και τι να απαντήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ότι έχεις δίκιο, αλλά εδώ στη χώρα που ζούμε ο καθένας λειτουργεί αυτόνομα και όπως το συμφέρει και όπως τον εξυπηρετεί.
0: Ή τα κάνουμε Δευτέρα με Παρασκευή, δεν τους είπατε? Και συγκεκριμένο ωράριο, 8 με 4.
1: Λειτουργούμε σαν δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Ναι. Γιατί ας πούμε έχουμε
1: τέτοιο. Γιατί τη βιώνουμε.
0: Ναι, γιατί το βλέπουμε. Θα μου πεις, άμα αναλάβεις μια υποχρέωση και σου αναθέτουν ένα έργο, τέλειωνε το, ας πούμε. Δεν χρειάζεται τώρα αυτό. Περνάμε να βλέπουμε τα μηχανήματα να κάθονται, επειδή είναι Σαββατοκύριακο και Δευτέρα πρωί-πρωί που θα βγουν όλοι στον δρόμο, εμείς να δημιουργήσουμε τέτοιο χάος. Εσείς έχετε και ένα πρόβλημα. Το λέω και σαν κλάδος. Διότι εάν γίνει έλεγχος στην περίπτωσή σας, σας επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα, διότι δεν υπολογίζεται αυτή η ταλαιπωρία. Αυτοί οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους θεωρούν ότι κάνουν ελέγχους σε ένα κανονικό πεδίο. Σε μια κανονική διαδρομή, χωρίς αυτά τα εμπόδια και αυτά τα ζητήματα, και σας επιβάλλουν πολύ τσουχτερά πρόστιμα που έχουν να κάνουν με τον ταχογράφο, κύριε Μαγκουσάκη.
1: Κοιτάξτε, δεν πρέπει ένα αναπτυξιακό έργο, το οποίο είναι ο ΒΟΑΚ, το οποίο καλώς υλοποιείται και ήταν μια υποχρέωση της πολιτείας προς την Κρήτη, να λειτουργεί σαν τροχοπέδι στην ανάπτυξη του τουρισμού και στη λειτουργία του τουρισμού. Ποιο είναι τώρα το παράδοξο το οποίο συμβαίνει με εμάς? Ενώ όλοι γνωρίζουν, ενώ όλοι έχουν περπατήσει στο ΒΟΑΚ, ενώ όλοι βλέπουν τα μέσα όταν γίνεται ένα κλείσιμο δρόμου, την ταλαιπωρία που όλος ο κόσμος που διέρχεται το ΒΟΑΚ τη νιώθει στο πετσί του, να το πούμε έτσι, ερχόμαστε στην ώρα του ελέγχου, όπου εκεί ο έλεγχος είναι ξύλινος. Δηλαδή δεν γίνεται, κυρία Ανδρεάκη, όταν δεν λειτουργούμε σε μια κανονικότητα και σε ένα ιδεατό περιβάλλον, να θέλουμε να επιβάλλουμε την απόλυτη τήρηση του νόμου και ό,τι λέει κατά γράμμα ο τροχονομικός έλεγχος. Πρέπει να υπάρχει μια διάκριση, πρέπει να υπάρχει μια ελαστικότητα, γιατί δεν ζούμε σε μια ρεαλιστική πραγματικότητα και κανονικότητα. Δεν λέμε καλώς είναι το έλεγχος και επιβάλλεται να γίνουν ελέγχοι για την τήρηση της ασφάλειας τόσο των επισκεπτών μας, αλλά όσο και των συμπολιτών μας και των χρήστων του οδικού δικτύου. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, όταν αυτό γίνεται με μια υπερβολή, όταν αυτό γίνεται χωρίς ελαστικότητα και χωρίς διάκριση στο τι βεβαιώνουμε και γιατί το βεβαιώνουμε και πού ζούμε και το βεβαιώνουμε, τότε αυτό μας εξοργίζει, τότε αυτό μας φέρνει και μας αφήνει στενά περιθώρια, ούτως ώστε να κάνουμε και εμείς να αντιδράσουμε σε αυτό το κομμάτι. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν, όταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία λέει ότι στις 4,5 ώρες απασχόλησης πρέπει να κάνει 45 λεπτά πάυση και έχεις κάνει 25 λεπτά πάυση, θα σου βεβαιώνει 400 και 400 ευρώ προστήματα. Πρέπει και τα τροχονομικά όργανα που κάνουν τους ελέγχους να υπάρχει μια ελαστικότητα.
0: Εσείς λέτε ότι δεν προλαβαίνετε να κάνετε αυτή την πάυση λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων στο οδικό δίκτυο της Κρήτης λόγω πλέον των έργων.
1: Εμείς, κύριε Ανδρεάκη, δεν ξέρουμε, ξέρουμε μόνο την ώρα που ξεκινάμε, δεν ξέρουμε πού θα βρεθούμε, τι ώρα θα βρεθούμε. Κάνουμε αναχωρήσεις ανθρώπων και τις δίνουμε σε άλλα λεωφορεία που είναι από την γύρω περιοχή. Γίνεται ένα αλλαλούμ στο ΒΟΑΤ. Υπάρχουν εκτός από τα κλεισίματα του δρόμου, υπάρχουν τόσα πολλά οχήματα με τους πόνους που έχουν μπει, με τα μικρά όρια ταχυτήτων, τόσο μεγάλη καθυστέρηση, που πλέον δεν γνωρίζουμε ότι εμείς θα είμαστε στην ώρα μας για το επόμενο δρομολόγιο. Και οι παρακάμψεις που γίνονται είναι 1,5 με 2 ώρες καθυστέρηση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ας αλλάζει γενικά το ημερήσιο πρόγραμμα το δικό μας. Πώς εμείς μπορούμε να τηρήσουμε απαρέγκλητα την νομοθεσία περί οδήγησης? Πρέπει λοιπόν σε δευτερεύουσες παραβάσεις τα τροχονομικά όργανα να είναι ελαστικά, να υπάρχει διάκριση. Διότι αν δεν γίνει αυτό, να είστε σίγουροι και δεν είναι ούτε απειλή ούτε τίποτα, γιατί οι επαγγελματίες του τουρισμού και των τουριστικών εφορίων έχουν δείξει τόσα χρόνια πόσο επαγγελματίες είναι και πώς υπηρετούν τον τουρισμό, θα αρχίσουμε κυλιόμενες τάσεις εργασίας, κύριε Ανδρέα.
0: Τι σημαίνει αυτό τώρα πρακτικά, ότι δεν θα παραλαμβάνετε κόσμο, ας πούμε, που θα έρχεται από το αεροδρόμιο, δεν θα το μεταφέρετε στην αναχώρησή του?
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα εξυπηρετήσουμε τις αφήξεις.
0: Ναι.
1: Οι αναχωρήσεις θα εξυπηρετούνται κανονικά, εννοείται, γιατί δεν είμαστε μια άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αλλά σε συγκεκριμένες τάσεις εργασίας θα σταματήσουμε να εξυπηρετούμε αφήξεις.
0: Αυτό...
1: Εάν δεν βρεθεί μια μια λογική λύση ανάμεσα σε λογικούς ανθρώπους.
0: Εσείς τι προτείνετε δηλαδή τώρα, δηλαδή να γίνονται τα έργα, αλλά να γίνονται με ποιο τρόπο να εξυπηρετηθούν όλοι, για να το καταλάβουμε κι εμείς, γιατί δεν θα κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία μόνο για τα πρόστιμα, το κάνετε γιατί θεωρείτε ότι αυτή την ώρα έχει δημιουργηθεί, αυτό που είπατε κι εσείς λίγο πριν, ένα αλαλούμ στον καθημερινό προγραμματισμό. Δηλαδή, τώρα μου λέτε
1: κύριε Ανδρεάκη, ναι. Πρέπει οι αρμόδιες κατασκευάστες εταιρείες να αρχίσουν να ενημερώνουν τους φορείς του τουρισμού τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν στο τι προτίθεται να κάνουν όταν προτίθεται να κλείνουν τους δρόμους. Ούτως ώστε τα τουριστικά πρακτορία να κανονίζουν και να ορίζουν σωστά τις αναφορές των ψευτών, να ορίζουν σωστά τις αφήξεις και με ένα εύρος χρόνου, ούτως ώστε να μην υπάρχει να μην υπάρχουν προβλήματα. Να υπάρχει μια σχετική κανονικότητα στη ροή.
0: Αυτό θέλετε εσείς. Αυτό λέτε εσείς. Μέχρι τώρα αυτή η επικοινωνία δεν είναι εφικτή. Δεν τα έχετε καταφέρει. Εσείς λέτε ότι αν αυτό το πράγμα συνεχίσει, εμείς θα κορυφώσουμε τις αντιδράσεις μας, κάνοντας και αυτές τις κυλιόμενες τάσεις εργασίας που έχουν να κάνουν με τις αφίξεις. Και αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα μέσα στην τουριστική περίοδο. Βεβαίως και το να μου λέτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να φτάσουν στον προορισμό τους λόγω των καθυστερήσεων στο ΒΟΑΚ αλλάζουν εν μέσω των διαδρομών λεωφορεία ή πάνε άλλα λεωφορεία για να παραλάβουν αυτούς που είναι πιο κοντά, ενώ έπρεπε να ήταν ένα άλλο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα δυσεπίλητο γρίφο μια καθημερινότητα που δεν αντέχεται για πολύ. Κύριε Μαγκουσάκη, επειδή την είχα αυτή την απορία. Αν τώρα, ας πούμε, εσείς είστε εκεί μέσα στα κολονάκια, σε αυτή την ουρά των δεκάδων οχημάτων και θέλει να σας περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα ή ένα στενοφόρο και σας ρωτάω σαν έμπειρο και έτσι άνθρωπο με αντίληψη όλα αυτά τα χρόνια στην οδήγηση, μπορεί να το κάνει?
1: Εννοείται ότι τα πυροσβεστικά οχήματα ή τα οχήματα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να τα πατήσουν, να φτάσουν για να περάσουν. Γιατί αν δεν είναι άνθρωποι εκεί της τεχνικής εταιρείας να τα ξεβιδώσουν, να τα βγάλουν, θα πρέπει να τα σπάσουν, να περάσουν, δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν είχε προβλεφθεί δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι με το φόβο που έχουμε για τις πυρκαγιές που μπορεί να ξεσπάσουν, με την ανάγκη να προστατευτεί μια ανθρώπινη ζωή όταν είναι σημαντικό να φτάσει με ταχύτητα, ας πούμε, από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Αυτό δεν το σκέφτηκε κανένας προφανώς.
1: Ξέρετε ότι είναι απορία πολλών χρηστών του δικτύου αυτό,
0: ναι.
1: Ότι αν γίνει κάτι, τι θα γίνει. Όπως και πολλές φορές, κύριε Ανδρέα, και έχουν χαλάσει αυτοκίνητα, με περιμένουν και 40 και 50 λεπτά την ουρά τα επιβατικά οχήματα για να μπορούν να το παρακάψουν το κομμάτι αυτό, να το περάσουν για να μπορούν να εξυπηρετεί το όχημα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή και μάλιστα σύντομα και όταν μπαίνουν ζητήματα που αφορούν στη δημόσια ασφάλεια, αλλά όταν μπαίνουν και τέτοιου τύπου ζητήματα που αφορούν επαγγελματικούς κλάδους και στο τέλος και την ίδια την τουριστική βιομηχανία. Γιατί όταν έχεις αναλάβει μια υποχρέωση και πληρώνεσαι γι' αυτό και ασχολείσαι με αυτό, θες να είσαι συνεπής με τα χρονοδιαγράμματα. Φέτος αυτό έχει πάει περίπατο, νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό σε όλους. Ερώτηση για να σας αποχαιρετήσω: περίπου πόση ώρα θέλει ένα λεωφορείο από το Ηράκλειο να φτάσει στα Χανιά? Το έχετε χρονομετρήσει πλέον?
1: Κύριε Ανδρεάκη, αν σας πω ακριβώς, δεν θα είμαι ακριβής.
0: Ωραία πάντα.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο. Πάντως, αυτά που ξέραμε παλιά να τα ξεχάσουμε.
0: Τρίωρο και βάλε δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Σε ώρα αιχμής. Αν φύγετε στις 5-4 δεν νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο. Μάλιστα.
1: Αυτό. Λοιπόν, και ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Θα πρέπει όλοι οι φορείς που το κάνουμε, οι φορείς του τουρισμού, θα πρέπει όμως και οι αρμόδιες αρχές, οι ελεκτικές αρχές, να δείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο. Να δουν την πραγματικότητα στην οποία ζούμε και να είναι λίγο ελαστικοί και επιεικείς σε αυτά που περνάμε. Γιατί τα περνάμε όλοι. Είτε είμαστε επαγγελματίες, είτε είμαστε απλώς χρήστες στο δικό δικτύο.
0: Μάλιστα. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Μαγκουσάκη. Καλή δύναμη, εν αναμονή των αποφάσεων. Κάνετε λόγο για κυλιόμενες στάσεις εργασίας εάν δεν βρεθεί μια χρυσή τομή και ένας τρόπος να επικοινωνηθεί το σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλή δύναμη.

Ωραίο είναι, μ' αρέσει. Έτσι, για να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Θα το εκφωνήσει και σήμερα η Ελένη Μακράκη. Θα επιστρέψουμε εδώ για την επόμενη μία ώρα, σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Θλίψη στο Ηράκλειο σήμερα, το τελευταίο αντίο στον 29χρονο, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς. Η κηδεία του θα γίνει στο Γάζι Μαλεβιζίου σήμερα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 43 άτομα εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο επιχειρηματίας από το Ηράκλειο που αναζητούνταν μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση. Συνελήφθησαν δύο άτομα σε χωριό του Ρεθύμνου για κατοχή ναρκωτικών μετά από αστυνομική επιχείρηση. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με επίκεντρο τις ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το έχουμε υιοθετήσει, το έχουμε πάρει αγκαλιά και το παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ για πρώτη φορά έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ λίγες μέρες. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, σε ένα τραγούδι που εγώ είπα και την πρώτη φορά που το άκουσα, πως μυρίζει Ελλάδα. Είναι όλο Ελλάδα, με ένα πολύ ωραίο ρεφρέν, με ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία μελωδία. Από αυτά τα τραγούδια που πολλοί μας είχαν λείψει να ακούμε, να παράγονται καινούργιες συνθέσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όσοι είστε συντονισμένοι στο creta1.gr, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και να μας βλέπετε. Το φουλάρι έφυγε για την επόμενη μία ώρα της εκπομπής. Ναι, καθόλου δεν μ' άρεσε. Τα μαλλιά είναι στη θέση τους, όλα εντάξει. Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Ουρουνάκης στη ρύθμιση της εικόνας, Creta1 102,3. Από εκεί μας ακούτε όπου και αν είστε εντός των ορίων του νομού Ηρακλείου. Πάμε για την επόμενη λοιπόν μία ώρα ως και τις 10 και πάμε λίγο να δούμε μία είδηση που σήμερα τη διαβάζουμε παντού. Μία είδηση που μας ήρθε από την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, την υπογράφει ο πρόεδρός της, ο κύριος Φραγκιαδάκης Απόλλων, και εκεί διαβάζουμε κάτι που καθόλου δεν μας άρεσε. Διαβάζουμε δηλαδή ότι εν μέσω μιας περίοδου που είναι πάντα κρίσιμη, όταν ειδικά μιλάμε για το καλοκαίρι, για τον σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, η Κρήτη αποδυναμώνεται από πυροσβεστικό προσωπικό. Το αντίθετο θα περιμέναμε, δεν θα περιμέναμε δηλαδή μεταθέσεις, θα περιμέναμε ενισχύσεις. Κύριε Φραγκιαδάκη, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τριάκη, και στους ακροατές σας. Δυστυχώς, όπως τα είπατε, ακριβώς είναι. Ενώ τα πολύ καιρό ουσιαστικά κάνουμε ενέργειες και να αναδείξουμε το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει της έλλειψης προσωπικού σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, γίναμε πάλι μάρτυρες σε ένα γεγονός δυστυχώ να μετακινούμε συναδέλφους από τον ένα νομό στον άλλο. Όμως το αρχηγείο ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καλύψει, ουσιαστικά να ρίξει στάχτη στους συναδέλφους και γενικότερα στον κόσμο, ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύει τον κόσμο τον ένα νομό, παίρνοντας από τον άλλο τον ίδιο ελληματικό.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι φοβερό. Είναι... Δηλαδή, εσείς είχατε ζητήσει, και το λέω και ως ένωση, αλλά γενικά και ως υπηρεσία, εσείς ζητάτε ενίσχυση σε προσωπικό. Δεν ζητάτε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, φύγει από εδώ, πηγαίνει εκεί.

0: τουλάχιστον 80 ανθρώπους.
1: 80. Συγγνώμη, κύριε Φλέγκη. 80 άτομα για όλη την Κρήτη ή για,
0: για όλη την Κρήτη.
1: Για όλη την Κρήτη.
0: Στον νομό Ηρακλείου που θέλει τουλάχιστον 40 ανθρώπους, 30 με 40 ανθρώπους για να δημιουργήσει έβρεσμα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι γνωστό σε όλους τους διοικητές, στους πάντες. Ανταυτού λοιπόν, γίναμε μάρτυρες στο προηγούμενο διάστημα από Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 25 που έγινε η κατανομή της δύναμης, να εμφανίσει κάποια υπεράριθμα άτομα, δηλαδή ένα νούμερο ότι υπάρχουν υπεράριθμοι στο νομό Ηρακλείου 6 συνάδελφοι. Κάναμε τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε, ενημερώσαμε, κατά κάποιο τρόπο συμφώνησα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Τι θα πει δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά για να ενισχύσουμε τον νομό? Δηλαδή πρέπει να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, να το πω απλά, να μην πω καμιά λυσιότερη λέξη, έτσι, από εκεί που δεν έχουμε. Λοιπόν, κάναμε όλες τις ενέργειες, υπήρξε η διαβεβαίωση προσφυγή τόσο από την φυσική μας ηγεσία όσο και από την προηγούμενη πολιτική, ότι δεν θα μετακινηθεί κάποιος συνάδελφος από τον νομό εφόσον υπάρξει αίτησή του. Λοιπόν, εδώ όμως ήρθαμε σήμερα να συζητάμε με το πρόσφυγη του Αρχηγείου και του Περιουσιακού Συμβουλίου την Πέμπτη να μετακινούνται 11 συνάδελφοι, δύο ουσιαστικά ήταν με αίτησή τους, οι άλλοι όμως 9 δεν είχαν αίτηση. Και οι 8 εξ αυτών να μετακινούνται στον όμορο νομό το Λαφίδι. Το οποίο επίσης έχει προβλήματα, επίσης έχει ανάγκες, δεν το συζητάμε, αλλά δεν λύνει με το να πάρουμε από ένα νομό που ήδη δεν έχει προσωπικό να λειτουργήσει έβρισμα, να το πάμε στο άλλο. Δεν είναι λύση. Αυτά είναι κάποια λογιστικά τρίκ του αρχηγείου, τα οποία τα έχουμε καταγγείλει κατ' επανάληψη. Δυστυχώς επαναλαμβάνονται.
1: Ερώτηση, κύριε Φραγκεδάκη. 11 μετακινούνται. 2 είπατε είχαν κάνει αίτηση οι άνθρωποι με τη θέλησή
0: τους. Στον νομό Ρεθύμνου.
1: Στον νομό Ρεθύμνου και έχουμε 9 άνθρωποι.
0: Ένα πολύ παθό νομό βέβαια επίσης πάλι εκεί.
1: Εννοείται.
0: Το άλλο οξύμορο σχήμα ότι αυτός, με τόσα περιστατικά, με τόσο βεβαρημένο ιστορικό σε πυρκαγιές τα προηγούμενα έτη που γνωρίζει η Ελλάδα ολόκληρη. Ο νομός Ρεθύμνους δεν έχει ούτε ένα κενό. Είναι πλήρης.
1: Είναι πλήρης.
0: Ενώ το προηγούμενο διάστημα ο τέος υπουργός είχε ανακοινώσει την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου σπηλίου.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί, θα έπρεπε να έχει γίνει και ημέρημα έτσι ώστε να ανοίξουν αυτές τις θέσεις. Το αρχηγείο. Δυστυχώς ούτε αυτό έγινε. Αλλά το λυπηρότερο από όλα, το τραγικότερο από όλα, ότι στο νομό Ηρακλείου αυτή την ώρα, ενώ δεν μπορούμε να εκπονήσουμε το σχεδιασμό λόγω ελλείψεως προσωπικού και βρίσκουμε την λύση την εξής, την παράδοση γενικές επιφυλακές που έχουμε επίσης καταγγείλει πολλές φορές, πώς πρέπει να συμβάνουν, πώς καλύβονται οι ανάγκες, δεν καλύβονται διαμαγείες, με μια επιφυλακή η οποία κάνει
1: πάλιους. Επειδή δεν έχετε καλό σήμα, κύριε Φραγκεδάκη, τα ακούδια και κομμένα, και αυτό είναι δύσκολο γιατί λέτε σημαντικά πράγματα. Δεν ξέρω αν χρειαστεί να μετακινηθείτε για να σας ακούμε κάπως.
0: Μ' ακούτε τώρα?
1: Ναι, γιατί μας λέτε πράγματα που έχουν αξία. Λέτε ότι στο Ηράκλειο, για να βγαίνει τώρα να βγαίνουν οι υπηρεσίες, πάτε σε μια άλλη επιλογή. Την επιλογή
0: οπουδήποτε στην Ελλάδα, κύριε Αντρέα.
1: Οπουδήποτε στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή αυτά τα λάθη καλύβονται. Παρόλο ότι δεν έχουμε κόσμο να δουλέψουμε πίσω από τις παράνομες επιφυλακές οι οποίες κηρύσσονται με ελάχιστο συμβάν, με την πρόκληση ενός συμβάντος,
1: ναι,
0: που θα πάρει υπηρεσία, αμέσως κηρύσσομαι γενική επιφυλακή.
1: Τι είναι η γενική επιφυλακή για μας που δεν ξέρουμε?
0: Ο συνάδελφος ο οποίος, κυρία Ανδριάκη, έχει σχολάσει το πρωί στις 7.30 ώρα μετά από το 24ωρό του, είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και να ξαναμπεί μέσα. Αναλόγως λοιπόν την έκταση ενός συμβάντος, αλλά πλέον λόγω της ευθυνοφοβίας που υπάρχει, μόλις ξεσπάσει ένα περιστατικό κάπου, προκειμένου για να ενισχύσουμε άμεσα με δυνάμεις, βάζουμε μερική επιφυλακή. Αυτό είναι, πλέον έχει γίνει κανόνας. Με αποτέλεσμα ο συνάδελφος που έχει σχολάσει, δουλεύει ο συνάδελφος που δουλεύει, αλλά ο συνάδελφος που έχει σχολάσει τον βάνει μέσα, όσοι είναι αυτοί, 2, 3, 5 σε κάθε υπηρεσία, και επανδρώνουν οχήματα και πηγαίνουν στο περιστατικό. Και έτσι καλύβονται οι ανάγκες που υπάρχουν όλη την αντιπυρική περίοδο. Δυστυχώς. Αυτό είναι.

0: το η λύση που έχουν βρει. Και αντί να περιοριστούμε σε αυτό το κομμάτι, ερχόμαστε τώρα να ξεσπιτώσουμε 8 συναδέλφους και ό,τι σημαίνει το αντιλαμβάνει το κάθε πολίτης, το να του δώσει μια μετάθεση από εδώ, να σηκωθεί να φύγει στον ομόλαστιο, να πάει στην Ιεράπετρα, να πάει στη Σιτία.
1: Άλλο ερώτημα. Γιατί τώρα αυτοί οι άνθρωποι που ξαφνικά τους ήρθε ένα χαρτί μετάθεσης στο γειτονικό νομό, που φαντάζομαι ότι δεν είναι όλοι ελεύθεροι, είναι άνθρωποι με οικογένειες που έχουν.
0: Υπάρχουν και παντρεμένοι με παιδιά.
1: Αυτοί οι άνθρωποι για πόσο καιρό θα πρέπει να μείνουν στο Λασίθι?
0: Θα πρέπει να μείνουν με βάση τα ισχύοντα νομοθεσία που έχουμε εμείς 2 έτη.
1: 2 έτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και από τη μια μέρα στην άλλη τους παίρνεις και τους πας στο Λασίθι. Και καλά, πες ότι εδώ είναι γειτονικός νομός, θα μπορούσαν να τους πάνε και για παλού. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ξεσπιτωθούν από εδώ να πάνε στο Λασίθι.
0: Μα είναι ακριβώς. Αλλά τι θα πει μακρότερα, τι θα πει κοντύτερα? Αυτή την ώρα ο συνάδελφος που θα πάει να υπηρετήσει τη εστία είναι υποχρεωμένος να ανοίξει άλλο ένα σπίτι εκεί. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε καθημερινή βάση, ούτε σε 24ωρο ωράριο να πηγαίνει έρχεται, διότι ειδικά την αντιπερική περίοδο δεν ξέρει πότε θα έχει αυτό που προείπα προηγουμένως με τη γενική επιφυλακή.
1: Που δεν θα
0: πρέπει να κληθεί.
1: Οπότε
0: θα πρέπει μέσα σε 20 λεπτά, μισή ώρα να είναι μέσα πάλι στην υπηρεσία του. Δεν μπορεί να φύγει λοιπόν από τη Στία και να πηγαίνει έρθει στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Και το άλλο ξύμορο είναι το γεγονός ότι πάμε σε ένα διπλανό νομό να λύσω με τι ακριβώς. Που όταν υπάρχει φωτιά στο διπλανό νομό, μονίμως θα συζητάμε και μαζί σας, η ενίσχυση η οποία γίνεται άμεσα από το Ηράκλειο και από τους άλλους νομούς της Κρήτης.
1: Οχήματα
0: ακριβώς.
1: Και... ναι.
0: Αυτά είναι τραγελαφικά.
1: Είναι σχεδόν σαν παραλογισμός. Εσείς είχατε τηθεί αυτό το μαγικό αριθμό των 80 να καλυφθεί. Αυτή την ώρα, επειδή δεν είχαμε καλωσήματα, μου τα λέγατε, ποιος είναι ο αριθμός στην Κρήτη?
0: Αυτή την ώρα οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην Κρήτη είναι περίπου στους 1000.
1: Ναι.
0: Με τους εποχικούς πάμε στους 1130.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχουμε πάρει την υπόσχεση ότι με την προκήρυξη των περιοριστών επταετούς θητείας, η οποία είναι στα σκαριά και η οποία από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα, συζητάμε από τον Ιανουάριο τι θα βγει, έχουμε τη διαβεβαίωση σε συνάντηση την οποία είχα την Τετάρτη με τον Υπουργό στην Αθήνα ότι θα βγει την εβδομάδα που μιλάμε, αυτή τη εβδομάδα, ότι θα βγει στον αέρα. Το θέμα είναι όμως κατά πόσο θα μπορέσει να υλοποιηθεί εν ώψη ότι διανύουμε αντιπυρική περίοδο προκειμένου να εκπαιδευτούν οι συνάδελφοι.
1: Πότε θα προλάβουν να εκπαιδευτούν οι συνάδελφοι?
0: Υπάρχουν κάποια σχέδια, διότι αυτοί οι συνάδελφοι περισσότεροι θα είναι με βάση τη μοριοδότηση κατά εκτίμησή τους. Θα είναι ήδη υπηρετούντες εποχιακοί συνάδελφοι που θεωρούνται εκπαιδευμένοι, οπότε θα ενταχθούν άμεσα στο δυναμικό της υπηρεσίας.
1: Τώρα αυτό που μας αποκαλύπτετε εσείς, ότι φύγανε και αυτοί οι 11 ας πούμε, και αυτό δημιουργεί και μια αποδυνάμωση της τοπικής υπηρεσίας εδώ στο Ηράκλειο, και εγώ στέκομαι και στο προσωπικό της υπόθεσης, ότι δηλαδή 9 άνθρωποι αυτή την ώρα θα πρέπει να κινηθούν, να πάνε σε μια άλλη πόλη. Αν δεν μπορούν να τους ακολουθήσει η οικογένειά τους, θα κάνουν ένα δεύτερο νοικοκυριό εκεί. Θα πρέπει δηλαδή να νοικιάζουν ένα σπίτι που θα, αν το βρουν, γιατί είναι και αυτό το σημαντικό, εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου, το πιο πιθανό είναι να μην το βρουν.
0: Δυστυχώς, όλα αυτά που λένε.
1: Ναι, να ταλαιπωρηθούν πολύ. Είναι απίθανο. Πάμε όμως και στο διατάφτα που έχει να κάνει με την προστασία. Και με ένα καλοκαίρι που ξεκινάει τώρα, εσάς κύριε Φραγκεδάκη, προφανώς δεν υπάρχει καλοκαίρι που να μην σας ανησυχεί και να μην σας κάνει να αγωνιάτε. Για το φετινό, τι σχόλιο κάνετε?
0: Ότι θα μπορεί, κύριε Ανδρέα, θα μπορεί να είναι ένα από τα καλύτερα, αλλά με βάση αυτά που έχουμε σαν δεδομένα, το πιο πιθανό να είναι ένα από τα χειρότερα. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Διότι μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι δεν θα υπάρξουν εστίες πυρκαγιές είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Όχι. Όμως έχουμε ένα σημαντικό στοιχείο φέτο την αντιπυρική περίοδο. Με τα νερά τα οποία ήταν από τη μια πλευρά ευλογία το τελευταίο διάστημα που πέσανε οι τελευταίες βροχοπτώσεις, η ευλάστηση έχει αναπτυχθεί και αυτό το γνωρίζει πλέον και ο τελευταίος πολίτης στο κατακόρυφο. Που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Mm. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς θα μας δυσκολεύσει έτσι στην αντιμετώπιση ενός περιστατικού αυτή η βλάστηση η οποία υπάρχει πλέον κυκλοφοράς έξω στα χωράφια, διότι κυκλοφορά έξω έτσι, στην φύση ασχολούμαι και βλέπετε 1 μέτρο βλάστηση, 1,5 μέτρο βλάστηση, ο κόσμος πλέον δεν καλλιεργεί. Με αποτέλεσμα αυτό τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε, mm-hmm, λόγω των μικρών βροχοπτώσεων που είχαμε. Αυτό λοιπόν μας κάνει να ανησυχούμε ακόμα περισσότερο.
1: Τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε για μια κατάσταση απόλυτης ξηρότητας, που και αυτή ήταν επικίνδυνη για ανάφλεξη. Όμως τώρα με τόσο βλάστηση λέτε, κύριε Φραγκεδάκη, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αυξημένη επιφυλακή. Εύκολα μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά σε τέτοιες συνθήκες. Έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο. Να το υπενθυμίσω εγώ τώρα αυτό.
0: Διανύουμε.
1: Εσείς έχετε εικόνα, έχουμε κάνει όλο αυτό που έπρεπε? Δηλαδή έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε καθαρίσει οικόπεδα, αλάνες? Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι έχουν συνταχθεί με αυτά που επιβάλλει ο νόμος? Γίνονται έλεγχοι?
0: Αυτά κυρία Ανδρεάκη θα τα δούμε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει βάλει το Υπουργείο 15 Ιουνίου που πρέπει να μπουν να δηλώσουν τα οικόπεδα και από εκεί και μετά να γίνει η διαδικασία μέσω των δήμων και των πολιτών ακόμα που αντιληφθούν ότι δεν έχουν γίνει οι καθαρισμοί, προκειμένου να ενημερώσουν μέσω τη σελίδα που δηλώνουν τα καθαρισμένα οικόπεδα, εκεί να κάνουν και την ανάλογη καταγγελία όπου δεν έχει γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα.
1: Άρα μέχρι 15 Ιουνίου πάει τώρα η προθεσμία. Το λέμε και να το υπενθυμίσουμε. Και για εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως το έχουν αμελήσει, πρέπει να το ανεβάσουν και σε μια ψηφιακή πλατφόρμα οι ιδιώτες.
0: Ακριβώς. Δεν φτάνει να το καθαρίσουν, πρέπει να μπουν και να το δηλώσουν.
1: Ακριβώς. Και να το ξαναπούμε αυτό. Τώρα από την πλευρά των Δήμων ελπίζω να είναι όλοι συνεπείς και να έχουν πάρει τα μέτρα τους. Γιατί πάρα πολλές φορές πολλές εστίες εντοπίζονται σε τέτοιες περιοχές, εστίες πυρκαγιάς δηλαδή, που μπορεί να ξεκινήσουν σε οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί, σε χώρους που υπάρχουν μπάζα, σε χώρους που έχουν πεταχτεί άχρηστα αντικείμενα. Αυτά έχουν μια υποχρέωση όλοι να μεριμνήσουν και να διώξουν τα ξερόχορτα, να απομακρυνθούν τα κλαδεμένα δέντρα. Αυτά είναι πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: όλοι πρέπει να συμβάλλουμε, κυρία Ανδρεάκη, προκειμένου να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι και να μην φρυνούμε ουσιαστικά περιουσίες συμπολιτών μας.
1: Και να μην μπαίνει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εμείς εδώ έχουμε συμμάχους, τώρα λέτε τη βλάστηση φέτος, το ακούσαμε και αυτό, μέχρι τώρα δεν είχαμε. Έχουμε και τους ανέμους, οι οποίοι πολύ γρήγορα μπορούν να δημιουργήσουν φωνικές εστίες πυρκαγιάς.
0: Ακριβώς, μα αυτό είναι πάλι και το οξύμορο, ότι εμείς είμαστε χαρακτηρισμένοι όλο το νησί με το προηγούμενο διάστημα, με την απόφαση του Υπουργείου στο κόκκινο, με βάση τα στατιστικά τα οποία έχουμε τα προηγούμενα έτη. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις μια τέτοια περιοχή και να μην τον ενισχύεις με έξτρα προσωπικό το οποίο ουσιαστικά απαιτείται. Διότι, προσέξτε με, συζητάμε ότι είμαστε ελλιπείς με βάση ένα οργανόγραμμα του 1992, το τι προβλέπεται η κάθε υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε ότι αν πάμε με τις πραγματικές ανάγκες, τις πραγματικές συνθήκες και να κάνουμε μια αναπροσαρμογή των δεδομένων με βάση τις πραγματικές ανάγκες του σήμερα, ο αριθμός των συναδέλφων των οποίων θα απαιτείται να επαντρώσουν τις υπηρεσίες είναι πολύ μεγαλύτερος.
1: Αυτό τώρα είναι ανήκουστο. Δηλαδή, οργανώνεσαι με ένα οργανόγραμμα του 92 και έχουμε 2026.
0: Δυστυχώς όμως, κυρία Ανδρεάκη,
1: ποια λογική? Δηλαδή,
0: αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να τεκμέρεται? Γιατί δεν αλλάζει? Ποιος είναι ο λόγος που συντηρείται αυτό το οργανόγραμμα?
0: Διότι πρέπει να γίνουν μαζικές προσλήψεις και ενίσχυση του σώματος ανά την Ελλάδα.
1: Ας γίνουν. Συγγνώμη κιόλας. Όταν καίγονται άνθρωποι, όταν έχουμε πίσω μας το μάτι, όταν έχουμε τέτοιες τραγικές ιστορίες, επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη.
0: Γίνονται προσλήψεις. Το θέμα είναι όμως, κυρία Ανδρεάκη, ότι δεν γίνονται οι προσλήψεις οι οποίες ουσιαστικά απαιτούνται για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν θέλω να δικώ κανένα.
1: Ναι, όχι.
0: Και το
1: προφανώς.
0: Προηγούμενο διάστημα προσλήψεις γίνανε και ήρθαν στην Κρήτη 150 συνάδελφοι. Όμως αυτοί οι 150 συνάδελφοι είναι οι λεγόμενοι δασοκομάντος που στελεχώσανε τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Όμως και καλώς ήρθαν και συνδράμουν στο έπακρο στις δασικές φωτιές. Όμως δεν τους δίνεται αρμοδιότητα να επέμβουν σε άλλα συμβάντα, σε αστικά συμβάντα. Η ραχοκοκαλιά όμως της υπηρεσίας, που είναι τα πυροσβεστικά κλιμάκια, που είναι υπηρεσίες, οι σταθμοί. Αυτοί, κυρία Ανδρεάκη, δεν έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια με κόσμο. Το αντίθετο γίνεται.
1: Εκεί, αυτοί που πάτε όλη μέρα, ας πούμε, χθες είχαμε μια εστία, ας πούμε, στη Φοινικιά, αν θυμάμαι καλά. Εκεί είχαμε μια
0: εκεί θα επέμβει, κάποιος πρέπει να οδηγήσει δεν το πυροσβεστικό κύμα να πάει εκεί.
1: Δεν πάνε οι δασοκομάντος εκεί.
0: Θα πάνε και εκεί.
1: Α.
0: Θα πάνε και εκεί, εφόσον απαιτηθεί όμως το πυροσβεστικό όχημα για να πάει εκεί, όλα τα οχήματα βλέπετε, αυτά τα πάει η υπηρεσία. Οι υπηρεσίες, οι σταθμοί, αυτοί είναι αποδυναμωμένοι.
1: Το κατάλαβα. Κύριε Φραγκιαδάκη, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Εσείς έχετε κάνει τα απαραίτητα διαβήματα, μήπως και αλλάξει τώρα αυτό το πράγμα, και αν αλλάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση έχετε σκοπό να κινηθείτε και με άλλους τρόπους, ή αυτός είναι?
0: Δυστυχώς οι δυνατότητες που μας δίνουν είναι πάρα πολύ περιορισμένες, διότι είναι απόφαση του αρχηγείου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, το συζητάμε με το νομικό σύμβουλο, θα τα δούμε τι πιθανότητες και τι περιθώρια υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι καλή δύναμη, εύχομαι καλό καλοκαίρι. Να πούμε και μια καλή κουβέντα για ένα συνάδελφό σας.
0: Ακριβώς,
1: για τον πυρονόμο, τον Κυριακάκη, τον Αντώνη, ο οποίος τώρα, πριν από προχθές, 31 Μαΐου.
0: Ξημερώματα της Κυριακής, ο οποίος ο συνάδελφος εντελώς τυχαία περνούσε από το σημείο, έχοντας το αυτοκίνητό του, ουσιαστικά το μικρό του παιδί που πήγαινε να το μεταφέρει, να το πάει κάτω κλπ. Και ο οποίος δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή, έτσι, ότι δεν θα πρέπει να κάνει αυτό που κάνει και προστάζει η συνείδηση του κάθε συναδέλφου. Σταμάτησε, διαπίστωσε τι ακριβώς ήταν, διότι αρχικά θεώρησε ότι ήταν η καμινάδα του καταστήματος του φούρνου.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά διαπίστωσε ότι δεν ήταν η καμινάδα, ήταν κάτι περισσότερο. Δεν είχε πάρει είδηση κανένας, δεν είχε πέσει κανένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν ο πρώτος που ειδοποίησε και ήταν και καθοριστική σημασία η παρέμβασή του, με την έννοια ότι άμεσα ενημέρωσε τους περίοικους, τόσο για να κατέβουν από τα σπίτια, όσο όμως το πολύ σημαντικότερο απ' όλα, να απομακρύνουν τα οχήματα μέσα από το χώρο, το στενό το οποίο υπήρχε η εστία, έτσι ώστε, και έδινε και συνεχή ροή πληροφοριών στο κέντρο, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και οι πληροφορίες του λόγω της εμπειρίας του εγκυρότατες και κέραιες, με αποτέλεσμα να γίνει αντιμετώπιση πάρα πολύ ευκολότερα και καλύτερα, και χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επέκταση και να καταστραφούν αυτοκίνητα απ' έξω, μηχανές που είχαν μπαρκαριστεί, και να περιοριστεί μόνο στο χώρο.
1: Μπράβο του. Μπράβο του.
0: Ακριβώς,
1: ο άνθρωπος ήταν εκτός υπηρεσίας, με το παιδί του ήταν, πήγαινε σε μια άλλη δουλειά, είδε κάτι που του κίνησε την περιέργεια, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά σε ένα κατάστημα στο λεωφόρο 62 Μαρτύρων, και άμεσα κατέβηκε προκειμένου να κάνει αυτό που ξέρει. Ξέρετε, κάποια επαγγέλματα δεν έχουν ωράριο. Δεν μπορείς να είσαι πυροσβέστης 9 με 5. Όπως δεν μπορείς να είσαι και γιατρός, όπως δεν μπορείς να είσαι και δημοσιογράφος. Δεν υπάρχουν ωράρια σε αυτές τις καταστάσεις, και νομίζω ότι πια αυτά τα επαγγέλματα σε κάποιους ανθρώπους, αλλά ευτυχώς υπάρχουν, είναι το DNA τους. Μπράβο στον συνάδελφό σας, τον πυρονόμο τον Αντώνη τον Κυριακάκη, και μακάρι και άλλοι σαν και αυτόν με την ίδια ευσυνειδησία να κάνουν το καθήκον τους, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι μπορούν να το κάνουν εκτός υπηρεσίας, εκτός εργασιακού ωραρίου. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Φραγκιαδάκη.
0: Να είστε καλά, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 9. Είστε στο Κρετοβάν 102,3. Τη Γωνία Ανδρεάκη στο μικρόφωνο. Αντώνη Σαπίνο και Μάνο Σουρουνάκη στην ρύθμιση, τόσο του ήχου όσο και τη εικόνα. Και πάμε να μιλήσουμε σήμερα. Έχουμε έναν καλεσμένο στο στούντιο, με τον οποίο έχω ανοίξει μια συζήτηση και πριν βγούμε στον αέρα, όσοι ήθιστε να συμβαίνει με του καλεσμένου μα, τόσο με αφορμή ένα βιβλίο το οποίο έχει φτάσει στα χέρια μα και τον ευχαριστώ πολύ που μα το έφερε. Είναι και καινούριο, αύριο κιόλα παρουσιάζει. Όσο και με αφορμή μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει, που αφορούν τις διεκδικήσεις του Δήμου Ηρακλείου επί ιδιωτικών ακινήτων κληρούχων στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνάσου. Θα τα πούμε και τα δύο. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Γιαουρτάς, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της συγγραφής του συγκεκριμένου βιβλίου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί σας.
0: Και εγώ και θέλω, κύριε Γιαουρτά, να τα βάλουμε καταρχήν σε μία σειρά, διότι αφενός για το βιβλίο με τον τίτλο «Από την Αλικαρνασσό στη Νέα Αλικαρνασσό», ένα βιβλίο με μνήμες, με αναφορές, με ιστορικά στοιχεία, με τεκμήρια, πάρα πολλά.
1: Αυτό που λέτε είναι το σημαντικότερο, τα τεκμήρια. Κάθε τι που αναγράφεται σε αυτό το βιβλίο, καταρχήν αναφέρει την πηγή. Δεν είναι μία συγγραφή, λέω ότι είναι μία παράθεση ντοκουμέντων, που κατά την άποψή μου καλώς κάνω και βάζω όπως ακριβώς το έχει ο εκάστοτε ερευνητής, ώστε και να τον τιμώ, αλλά και για το αξιόπιστο. Περιέχει πολλά σημαντικά αρχεία που βρέθηκαν είτε από τη βιβλιοθήκη την Βικελέα, είτε διαδικτυακά, μέχρι και από την Αργεντινή υπάρχει ένα τεράστιο για μένα κειμήλιο, ένα πιστοποιητικό βάπτισης από το 1897, αν δεν κάνω λάθος, από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Και εξαιτίας αυτού του πιστοποιητικού γνωριστήκαμε με τον κάτοχό του, ένα τρισέγγωνο θα έλεγα, που δεν μιλά ελληνικά αλλά επισκέφθηκε τη Νέα Αλικαρνασσό. Ήταν χαρούμενος που βρήκαμε κάποιους συγγενείς του που μιλήσαμε για την Αλικαρνασσό, επισκέφθηκε τις εκκλησίες μας και αυτό και μόνο το περιστατικό με κάνει να είμαι χαρούμενος, θα έλεγα ευτυχής, που μπορέσαμε να φέρουμε ένα Έλληνα που δεν γνώριζε τίποτα και να του δώσουμε τόσα πολλά για την πατρίδα του.
0: Μπράβο σας, κύριε Γιαουρτά. Έχω μείνει έκπληκτη. Καταρχήν το γεγονός ότι λέτε ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία της έρευνας φτάνετε χιλιάδες μίλια μακριά για να ανακαλύψετε τεκμήρια και έγγραφα που βοηθούν και ενισχύουν το αφήγημα που αφορά στην Αλικαρνασσό και βεβαίως στη Νέα Αλικαρνασσό. Και πόσο σπουδαίο είναι να βρίσκεις ανθρώπους οι οποίοι συνδέονται και επιστρέφουν πίσω στον τόπο.
1: Ακριβώς αυτό ήταν το σημαντικό που μας συγκίνησε όταν ήρθε. Και το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι δεν είναι ο μόνος.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι. Υπάρχουν και από την Αυστραλία ομογενείς πλέον, αλλά που γεννήθηκαν οι παππούδες τους στην Αλικαρνασσό. Βρισκόμαστε στο τέλος και συγγενείς, γιατί ξέρετε,
0: όλοι
1: τα γνωρίζεστε. Ναι. Τότε η κοινωνία εκεί ήταν μικρή. Μικρή, 5.000 ήταν οι Έλληνες κάτοικοι στην Αλικαρνασσό, στο Πετρούμι όπως το έλεγαν, έτσι να το διαχωρίζουμε από το Μπόντρουμ το τουρκικό, το οποίο προέρχεται βέβαια από την ίδια ρίζα, από το Πετρόνιουμ, που ήταν η εκκλησία που βρισκόταν μέσα στο κάστρο στη Μικρά Ασία που είχαν φτιάξει οι υπότες όταν κατέλαβαν την Αλικαρνασσό. Είχαν μια εκκλησία του Αγίου Πέτρου, Πετρόνιουμ, Πετρόνιουμ άκουγαν οι Έλληνες, Πετρούμι το έκαναν. Οι Τούρκοι το έκαναν Μπόντρουμ και ουδεμία σχέση έχει αυτό που λένε ότι εξαιτίας των φυλακών πήρε το όνομα αυτό. Όχι, οι φυλακές δημιουργήθηκαν εκεί και καθιερώθηκε όπως το μαυσολείο, ας πούμε, το λέμε έτσι, και το Μπουντρούμι εξαιτίας του ότι σε αυτό το κάστρο που λειτουργήσε ως φυλακή με άσχημες συνθήκες, ονομάστηκε αργότερα Μπουντρούμι.
0: Κύριε Γιαουρτά, ένα τέτοιο βιβλίο, το οποίο φέρνει μνήμες από το παρελθόν και αναφέρεται στους πρόσφυγες.
1: Ναι,
0: τους βέβαια. Ανθρώπους εκείνους που και με μαρτυρίες και με φωτογραφικό υλικό και με μια σειρά από άλλα σημαντικά τεκμήρια και έγγραφα, αποδίδεται αυτή τη διαδρομή. Ένα ταξίδι, ναι, από τη Μικρά Ασία στην Αλικαρνασό, οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν, πώς επηρέασαν τους ανθρώπους που συνάντησαν και πώς συμπορεύονται δεκάδες χρόνια μετά από κοινού.
1: Και πριν.
0: Και πριν.
1: Η συμπόρευση ήταν και πριν, δηλαδή.
0: Πριν τη συνάντηση.
1: Πριν στην Αλικαρνασό της Μικράς Ασίας ή Πετρούμι, εμένα δεν με πειράζει να το λέω έτσι, γιατί έτσι δεν το έλεγαν όλοι οι παλιοί που τους γνώρισα σχεδόν όλους, ήταν από το Πετρούμι, μια και αυτή την ονομασία είχε τότε η Αλικαρνασός. Λοιπόν, όλοι αυτοί δεν ήταν γηγενείς, ήταν από την Κύπρο, ήταν και από την Κρήτη, οι φυγάδες, όσοι ήθελαν να φύγουν από την Κρήτη, το πιο κοντινό σημείο ήταν η Αλικαρνασσός, λογαριάστε.
0: Της Μικράς Ασίας.
1: Ναι, της Μικράς Ασίας. Ναι. Αυτή είναι η Αλικαρνασσός. Εμείς είμαστε η νέα Αλικαρνασσός, αλλά δυστυχώς οι πινακίδες στο Ηράκλειο έχουν καταργήσει το νέα και γράφουν προς Αλικαρνασσό. Ίσως εννοούν ότι θα πάμε στο αεροδρόμιο να πάρουμε το αεροπλάνο να βρεθούμε στην Αλικαρνασσό της
0: Μικράς Ασίας. Το έχετε ζητήσει αυτό να αλλάξει, έτσι, να πάμε σιγά σιγά και
1: πολλά,
0: τι έχετε να
1: αλλάξει. Αναφερόμαστε και μιλάμε σε ό,τα μη ακούοντων. Μια και είπατε γι' αυτό, η Αλικαρνασσός είναι αυτή τη στιγμή ιστορική έδρα του Δήμου Ηρακλείου. Παρόλα αυτά, οι πινακίδες, αυτές που αναφέρουν στην ονομασία Νέα Αλικαρνασσό, έχουν καταργηθεί. Με ένα έγγραφο που είχε κάνει ο σύλλογός μας, έχουμε ιδρύσει ένα σύλλογο από το 2000, συνταξιούχοι, καθηγητές κλπ. Έχουμε ζητήσει να τοποθετηθούν πινακίδες, γιατί θα πρέπει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ΕΣΠΑ και ονομάστηκε έτσι από την αρχή, να αλλάξει όνομα. Γιατί θα πρέπει παντού να καταργούμε το Νέο Αλικαρνασσός και να βάζουμε είτε Ηράκλειο, που το θεωρώ τελείως άδικο, είτε Δήμος Ηρακλείου που θα μπορέσεις να το βάλεις. Εγώ μιλάω για συνεργασίες, γι' αυτό λέω. Ναι. Μπορείς να το βάλεις, αλλά βάλε από κάτω ότι είναι στην Αλικαρνασσό.
0: Στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Μα τώρα το μάθαμε αυτό. Καλά κάνετε και με διορθώνετε.
0: Στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Καλά κάνετε.
0: Είναι ένα βιβλίο το οποίο δημιουργήθηκε με τη δική σας έρευνα, με τη σύμπραξη ανθρώπων που συμπορεύτηκαν μαζί σας. Πραγματικά το ξεφυλίζω και βλέπω δημοσιεύματα από εφημερίδες εκείνης της εποχής, έγγραφα τα οποία έχετε ανασύρει και τα παραθέτετε, φωτογραφικό σπάνιο υλικό. Είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι δεν είναι μόνο χρήσιμο και ιδιαίτερο για όσους έχουν ρίζα και ενδιαφέρον να ανατρέξουν να το διαβάσουν, σημαντικό βιβλίο για αυτούς που θέλουν να ξέρουν την ιστορία αυτού του τόπου, που δεν τη μαθαίνουμε, κύριε Γιαουρτά, εσείς το ξέρετε.
1: Ναι, ναι, και ναι, το
0: από το μετερίζει της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
1: Εκπαιδευτικός, λόγω ιδιορυθμίας που έχουμε το θέμα, καμιά φορά γίνομαι επίμονος. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό το βιβλίο περιέχει φωτογραφίες μέσα με ειδική άδεια από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Γερμανίας για 1000 μόνο αντίτυπα και είναι καταπληκτικές, γιατί είναι κατασκοπευτικές αεροφωτογραφίες.
0: Α, και σας παραχώρησαν.
1: Και τις παραχώρησαν για 1000 αντίτυπα. Θα ζητήσω τώρα άδεια, να μου δοθεί μάλλον η άδεια να το δώσουμε το βιβλίο και σε PDF. Έτσι. Ας έχει μέσα τις φωτογραφίες τους.
0: Για να μπορέσει
1: το
0: να φτάσει
1: κάθε...
0: και σε περισσότερο.
1: Ναι, ναι, σε κάθε φωτογραφία αναφέρουμε, αλλά είναι εκπληκτικό να βρίσεις το σπίτι της γιαγιάς σου από μία φωτογραφία μέσα στο βιβλίο.
0: Εσείς στο βιβλίο παραθέτετε και το Μητρό των Αλικαρνασσαίων.
1: Είναι το Μητρό όλων των Αλικαρνασσαίων που ήρθαν στην Κρήτη. Βέβαια κάποιοι εκπλήσονται όταν διαβάζουν και μου κάνουν παρατηρήσει ότι αυτοί δεν ήταν αδέλφια του παππού μας. Βέβαια επειδή όλα τα στοιχεία έχουν βρεθεί μέσα από ντοκουμέντα, ανακαλύπτουν ότι υπήρχαν και άλλα αδέλφια τα οποία δυστυχώς μόλις έφτασαν στην Κρήτη, μικρά παιδιά, πέθαναν, τα ξέρουμε με την έρευνα που είχα κάνει στη Βικελαία στα δημοτολόγια. Διαβάζεις και βρίσκεις ένα τεράστιο ποσοστό προσφύγων σε σχέση με τους
0: γηγενείς.
1: Ναι, με τους γηγενείς, αφού είναι όλοι μαζί καταγράφονται.
0: Ναι.
1: Το 80% ήταν σε κάποιες περιπτώσεις πρόσφυγες. Αυτό μέσα από τα αρχεία της Βικελαίας, τα οποία για μένα κάποτε πρέπει να ψηφιοποιηθούν, να φτάνουν παντού. ξέρετε τι πληροφορίες κρύβονται εκεί. Δείτε, μέσα στο βιβλίο έχω τα πιστοποιητικά του 1930, όχι 30, του 22 που ήρθαν στην Κρήτη και άλλα, τα οποία βέβαια πιστεύω ότι ίσως να υπάρχουν και κάποια άλλα.
0: Ψάχνω το Ανδρέα, δεν βρίσκω όμως. Γιατί είναι με αλφαβητική σειρά.
1: Δεν είναι πάντοτε βλέπω, με αλφαβητική σειρά. Γιατί...
0: Πάντως το αν δεν δε βλέπω, θα το ήξερα βέβαια, το λέω.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Βλέπω πολύ γνωστά επίθετα ανθρώπων που οι επόμενες γενιές μας είναι ιδιαίτερως γνωστοί. Και έχετε πολύ δίκιο κύριε Γιαουρτά, που το 2026 συζητάμε ακόμη για την ψηφιοποίηση των πολύτιμων θησαυρών της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Απαραίτητο.
1: Ο σύλλογος, συγγνώμη που σας διακοπτώ, ο σύλλογος είχαμε κάνει αίτημα, είμαστε ο νεότερος σύλλογος στην Αλικανασό, στη Νέα Αλικανασό να μην διαβάζουμε.
0: Καλά το λέτε.
1: Στη Νέα Αλικανασό που εγγραφήκαμε όπου έπρεπε να γραφτούμε, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ζητήσαμε απευθείας χρηματοδότηση, την αναφέρω και μέσα γιατί ήταν το σημαντικό για μας, να μπορέσουν να ψηφιοποιηθούν αρχεία. Και αυτό το βιβλίο και τα όλα όσα έχουν συγκεντρωθεί. Εάν σας έφερνα τον υπολογιστή εδώ θα βλέπατε τόσα αρχεία που εγώ βέβαια τώρα τα έχω χαμένα, δύσκολα τα βρίσκω. Αλλά όταν κάποιος μου ζητήσει, επιμένω, μπορεί να περάσει μια εβδομάδα να του στείλω αυτό που θέλει.
0: Τα έχετε ψηφιοποιημένα μέσα από την έρευνα την οποία...
1: Ναι.
0: Πόσο καιρό σας πήρε για να το γράψετε, κύριε Γεωργιά?
1: Το βιβλίο, εάν ψάξουμε, θα σας πω ότι ήμουν στο γυμνάσιο όταν έψαχνα για Αλικανασό στη Βικελαία Βιβλιοθήκη. Εκεί βρήκα για πρώτη φορά στην μεγάλη εγκυκλοπαίδεια του Δρανδάκη, θυμάμαι, το όνομα Πετρούνη. Για το Πετρούμι, Πετρόνιου Πετρούνι. Κάτι που κανείς δεν το πιστεύει ότι υπάρχει, αλλά εγώ θυμάμαι την πηγή και είμαι έτοιμος να το ξαναβρω. Εκεί βρήκα για το Πετρούμι την ονομασία, πώς την πήρε, γιατί τώρα αν πας στον Παμπινιώτη θα σου πει από τον υπόδρομο και διάφορα άλλα.
0: Το έχετε ψάξει και αυτό.
1: Ναι, ναι, και διάφορα άλλα τα οποία αν δεις και ξέρεις, δεν είναι αυτή η απόδοση που δίνουν στο Bodrum που λένε οι Τούρκοι.
0: Άρα εσείς εδώ και χρόνια κάνετε αυτή την έρευνα, σιγά μαζεύοντας τα στοιχεία.
1: Έψαχνα στοιχεία για αυτό που αγαπούσα. Μην ξεχνάτε ότι έζησα.
0: Συγκινήστε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Συγκινήστε.
1: Ναι. Με τη γιαγιά που ήρθαν εδώ και ξυπόλοιτοι κατέβαιναν στο Ηράκλειο. Απόγονοι ανθρώπων που είχαν, θα έλεγα, καραβοκύριδες, καΐκια, και ήρθαν εδώ με ελάχιστα, να το πω, ήρθε και με μία, πείτε το, ένα κολλιέ θα έλεγα με μαργαριτάρια, τα οποία τα έδωσε γιατί τις λέγανε γραμματικό, το όνομά της ήταν γραμματική. Δώσε μας ένα που πονάει το μάτι μου, να το διαλύσουν, να το βάλουν στο μάτι τους. Δεν ξέρω κατά πόσο αλήθευε, αλλά τις τα είχαν πάρει όλα.
0: Τις τα είχαν πάρει.
1: Το δεν ηφικό της, για να καταλάβετε τι συνέβη στην Αλικανασό, το είδε να το παίρνουν από το σπίτι της, γιατί τα σπίτια στην Αλικανασό τα είχαν επιτάξει Γερμανοί και Ιταλοί στον πόλεμο και οι άνθρωποι μας έμεναν στις σπηλιές, εδώ δίπλα κάτω. Ήταν οι σπηλιές που έμεναν και οι δύο παππούδες. Εγώ τις είχα επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Επέστρεψαν λοιπόν και είδε να κρατάει το νηφικό της ένας Ιταλός και να φεύγει.
0: Μέσα μια από το ζωή σπίτι. Που ελατήθηκε ξανά.
1: Ναι, και ξανά. Και δεν θέλουμε να λέει ελατηθεί τουλάχιστον το όνομα Νέα Αλικανασός ξανά. Είναι κάτι που μας λείπει εμάς που τα κυνηγάμε, θέλουμε να αναφέρεται. Αυτή τη στιγμή η πινακίδα που τοποθετήθηκε πριν από 3 χρόνια μετά από αίτημα του συλλόγου στην κεντρική είσοδο στη Νέα Αλικανασό έχει πέσει. Πριν από 2 χρόνια μου έστειλε κοινοτικό σύμβουλος, το λέω γιατί έχει τη σκοπιμότητα, σε μένα φωτογραφία ότι έπεσε, κατέβασαν μία πινακίδα, είναι αυτή που έρχεται από Καρτερό και συναντάει την Ικάρου. Και το έστειλε σε μένα, ενώ εγώ θα ήθελα να κάνει ενέργειες ως κοινοτικός σύμβουλος. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνονται ενέργειες από εκεί που πρέπει. Και αν κάποιος έχει κάνει, ευχαρίστως να μας δείξει τα έγγραφα. Έφερα μαζί μου. Έχετε ολόκληρο φάκελο με έγγραφα που έχει κάνει ο Σύλλογος και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι' αυτό.
0: Εγώ θέλω λίγο να πάμε σε αυτό το επιμέρου ζήτημα που αφορά τις διεκδικήσεις του Δήμου Ηρακλείου. Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο, κύριε Γεωργιά.
1: Αύριο θα παρουσιαστεί.
0: Αύριο ημέρα Τετάρτη.
1: Ημέρα Τετάρτη στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στη Νέα Αλικαρνασσό. Δεν το λένε έτσι, δεν θα βρουν πινακίδα.
0: Πώς το λένε?
1: Λέγεται Δημοσκόπιο, έχει πάρει διάφορα ονόματα. Τώρα είναι γραφεία κάποιας εταιρείας του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Και
0: σας το παραχώρησαν.
1: Μας το παραχώρησαν με ευχαρίστηση, θα έλεγα.
0: Τι ώρα θα γίνει η παρουσίαση?
1: Στις 6.30 ώρα το θα απόγευμα. Γίνει το απόγευμα, ναι. Και εμείς στην ανακοίνωση, γιατί έχουμε μια ομάδα που λειτουργεί και αυτή είναι που μας φέρνει από το εξωτερικό, έχουν μπει στην ομάδα μικρασιατικές οικογένειες Αλικαρνασσού, όχι νέας, Αλικαρνασσού, και σε αυτή την ομάδα συμμετέχουν από όλο τον κόσμο. Πετρουμιανή.
0: Μετρουμιανή. Αυτή η ομάδα έχει κινητοποιηθεί για να πει για την αυριανή παρουσίαση του βιβλίου στις 6.30.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι λέτε στην ανακοίνωσή σας, ότι δεν το έχετε πει σε κανέναν φορέα επίσημο?
1: Εμείς, όποιος θέλει θα έρθει, όποιος έτσι, είναι. Αλλά καλεσμένοι μας είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για την Αλικαρνασσό. Κανένας με το ζόρι, θα έλεγα, ή για να... Για οποιοδήποτε άλλο λόγο θέλει να έρθει.
0: Θέλω να προλάβουμε να πάμε στις διεκδικήσεις του Δήμου Ηρακλείου επί των ιδιωτικών ακινήτων κληρούχων στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό και δεν ξέρω αν έχει και ο κόσμος καταλάβει περί τίνος πρόκειται, και θέλω να το πούμε μαζί, κύριε Γεωργιά, διότι υπάρχει μια ιστορία. Μια ιστορία που έχει να κάνει και με μία απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ως ανώτατο ήρθε γιατί υπήρχαν δύο αποφάσεις, μία του Ελεκτικού Συνεδρίου και μία του Αρείου Πάγου, που ένας απέδιδε τα ακίνητα στο δημόσιο και ο άλλος στην κοινότητα. Ήρθε λοιπόν το Ειδικό Δικαστήριο, το Ανώτατο, και αποφάσισε. Την απόφαση την έχω εδώ, θα μπορούσαμε να τους δούμε. Λέει για τους παραπάνω λόγους, ισχύει το πρακτικό της διανομής του 32. Το πρακτικό της διανομής του 32 όμως το έχουν διαβάσει? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό το πρακτικό λοιπόν της διανομής του 1932, λέμε 32 τώρα, δεν έχουν φτάσει.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το πρακτικό αναφέρονται όλα με απόλυτη σαφήνεια, θα έλεγα. Σας το δίνω εδώ σε Word να μπορείτε να το διαβάσετε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Το έχω γράψει έτσι ώστε να είναι εύκολο στην ανάγνωση. Τι λέει αυτό το πρακτικό? Καταρχήν, ποιος το σύνταξε? Εκεί το 1932 η Νέα Αλικαρνασσός ήταν κοινότητα από το 27 και είχε ένα πολύ δυνατό, θα έλεγα, δραστήριο κοινοτάρχη, το Μιχάλη τον Ελευθεριάδη. Ο Μιχάλης ο Ελευθεριάδης, ο οποίος αναφέρεται μέσα στο βιβλίο από τους προτεργάτες, αν προσέξετε, δεν συμμετέχει σε αυτή στην Επιτροπή Διανομής του Αγροκτήματος Νέας Αλικαρνασσού. Ποιος συμμετέχει? Δύο υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Γεωργίας και της Τοπογραφικής Υπηρεσίας και ο εκπρόσωπος των κληρούχων στη Νέα Αλικαρνασσό. Άρα ποιους αφορά? Το πρακτικό διανομής αφορά τους κληρούχους της Νέας Αλικαρνασσού. Τώρα, τι σημαίνει κληρούχοι και όλα αυτά, όποιος δεν θέλει θα το πούμε, αλλά...
0: Πείτε το για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Κληρούχοι είναι αυτοί που άφησαν την περιουσία τους στη Μικρά Ασία σε αξία 10:1 και σε έκταση και ήρθαν εδώ και βρήκαν ανταλλάξιμες περιουσίες από 10:1 και προσπάθησαν μέσα στο 1 να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες τους. Και αυτό το ένα αναφέρεται εκεί μέσα και αυτοί τι είπαν πρώτα απ' όλα. Γιατί το υπογράφει ο πρώτος εφημέριος της Νέας Αλικαρνασσού, ο Παπαβελισσάρης. Άρα σημαίνει, που ήταν και κληρούχος. Σημαίνει ότι αφορά στους κληρούχους το πρακτικό αυτό. Το επαναλαμβάνω γιατί έχει τη σκοπιμότητά του. Και τι είπαν, αυτό που και εγώ άκουγα. Βρε, τα φύκαμε στην κοινότητα, γιατί εμείς τι θα τα κάναμε αυτά, να τα αξιοποιήσει. Και αν διαβάσουμε και δούμε ποια κληροτεμάχια δίνονται στην κοινότητα, αλλά όχι ακριβώς στην κοινότητα, στο συνεταιρισμό, τον αγροτικό.
0: Ναι, γιατί έχει και ελαιόδεντρα μέσα.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι, στον αγροτικό συνεταιρισμό. Ναι. Ή δίνονται για να δημιουργηθεί ο αγροτικός οικισμός, συνοικισμός.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε γεωργικά. Πώς λοιπόν αυτά που δόθηκαν όντως σε κληρούχους και υπάρχουν, έχω και τα έγγραφα, που γίνεται η διανομή τους. Από ποιους όμως? Από το Υπουργείο Γεωργίας, γιατί αυτό τότε ήταν που εισέπρατε, γιατί πληρώσαμε κάποιοι για να τα πάρουν οι πρόγονοι μας, πληρώσανε. Και έχουμε αυτή την, το συμβόλαιο. Ήταν το Υπουργείο Γεωργίας που έκανε και οι τράπεζές του, που έκανε και τις εισπράξεις. Ας μας πει κάποιος μία εισπράξη που έκανε η κοινότητα, η οποία εν γνώση της έβλεπε και ότι γινόταν αυτή η διανομή. Αντέδρασε ποτέ? Δεν αντέδρασε. Συνεπώς τα όσα ισχυρίζονται στο Δήμο Ηρακλείου τα ισχυρίζονται επειδή δεν μπορούν, ίσως δεν διάβασαν. Απλώς πήρανε μια απόφαση, αν θέλετε να σας την πω.
0: Βεβαίως.
1: Όταν την βρω.
0: Εδώ είναι.
1: Κάπου έχω κρατήσει μία απόφαση που λέει, θα την πω, είναι του 97, 373 νομίζω, του 97 του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού. Τι λέει αυτή η απόφαση? Αναφέρεται σε μία εκαθάριση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα της απόφασης του ειδικού δικαστηρίου.
0: Πάμε τώρα λίγο στο σήμερα, διότι υπάρχει αυτή η αντίφαση, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Από τη μία ο Δήμος Ηρακλείου λέει, εμένα αυτά τα ακίνητα μου ανήκουν.
1: Λάθος κάνετε, δεν λέει αυτά τα ακίνητα. Μου λέει τα ακίνητα στην Αλικαρνασσό μου ανήκουν.
0: Εμείς
1: τι θα θέλαμε? Και αυτό λέμε ότι δεν έχει υποθεί από κανένα σήμερα. Ποια είναι αυτά τα ακίνητα που θεωρείτε ότι είναι δική σας ιδιοκτησία και δεν έχει ερωτηθεί ούτε από τον πρόεδρο της κοινότητας, ούτε από τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται χρόνια στην Αλικαρνασσό? Δηλαδή υπάρχει κάποιος, θέλετε να πω και το όνομα του, ο οποίος εκλέγεται από το 93 και 4, το 97 περίπου ή 98 στην Αλικαρνασσό. Γνωρίζει. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν δεχότανε ότι ήταν του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού, ψήφιζε Λευκό. Θα μου πεις, ίσως επειδή ήμουνα εγώ και ανέφερα κάποια πράγματα. Να το δεχτώ. Αλλά το θέμα είναι ότι ψήφιζαν Λευκό. Τώρα πώς έρχονται και λένε ότι ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου ή έστω στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού και ότι πρέπει να τα διεκδικήσει? Να τα διεκδικήσει, αλλά αυτά που αναφέρονται σαφέστατα σε αυτούς. Βγείτε λοιπόν να πείτε στον κόσμο που σήμερα διαχειρίζεται το θέμα του κτηματολογίου ποια οικοδομικά τετράγωνα ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου. Βέβαια,
0: εσείς ξέρετε, το ρωτάτε, είναι ρητορικό το ερώτημα.
1: Ναι, εγώ το ξέρω και κοιτάξτε, στην ομάδα Μικρασιατικές Οικογένειες έχουμε δημοσιεύσει και διαγράμματα και τα οικοδομικά τετράγωνα, αλλά ξέρετε, δεν είναι εύκολο να πείσει τον άλλον, ο οποίος λέει, εμένα δεν με ενόχλησαν πολύ ποτέ, και αν θέλουν ας έρθουν να με βγάλουν έξω. Δεν ξέρουν ποιες είναι οι συνέπειες του κτηματολογίου.
0: Ισχύει ότι αυτό που βλέπω εδώ είναι περίπου 800 ιδιοκτήτες, κύριε Γεωργιά.
1: Θα σας πω αυτό που είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος είναι τεχνικός και ξέρει γιατί χειρίζεται κάποια θέματα, απλώς δεν λέει ποια είναι. Λέει ότι τα δικαιώματα είναι πάνω από 3.000. Τι σημαίνει τα δικαιώματα για το κτηματολόγιο? Εγώ έχω ένα ακίνητο και έχω κάνει εγγραφή το ένα τμήμα στην κόρη μου και το άλλο στην άλλη, στη θυγατέρα μου. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αυτά είναι τρία δικαιώματα που αφορούν βέβαια και στους τρεις.
0: Είναι, ναι, μία οικογένεια με τρία δικαιώματα.
1: Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό,
0: ναι,
1: οι οποίοι τώρα συντάσσουν το κτηματολόγιο, μπαίνουν στο κτηματολόγιο και τι βλέπουν? Εγώ παραδείγματος χάρη βλέπω ότι το ακίνητό μου δεν έχει κανένα ελάττωμα, θα το πω έτσι γιατί δεν ξέρω,
0: ναι,
1: τι νόμιμο.
0: Είναι νόμιμο,
1: είναι νόμιμο, ανήκει σε μένα.
0: Ναι.
1: Όμως με το να ισχυρίζεται ο Δήμος Ηρακλείου, αυτό το ξέρω ότι για το δικό μου το ισχυρίζεται. Και σίγουρα έχει καταθέσει το κτηματολόγιο. Όμως το κτηματολόγιο δεν απεδέχθη τα δικά του έγγραφα και το έβαλε σε μένα. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Πιστεύω ότι το σύνολο του επωνομαζομένου αγροτικού συνοικισμού στη Νέα Λυκαρνασσό θα δει τουλάχιστον οι περισσότερους τα ακίνητά τους να ανήκουν σε αυτούς χωρίς κανένα ελάττωμα. Μέσα σε εισαγωγικά.
0: Καλό είναι
1: δικαίωμα.
0: Αυτό.
1: Άρα, καλό είναι εκ πρώτης όψεως. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επιμείνει. Και τι γίνεται συνήθως, επιμένουν και δικαστικά και ανατρέπουν αυτές τις αποφάσεις θεωρώντας ότι θα ανατραπεί σε τελεσίδικη απόφαση, εμείς θα δικαιωθούμε. Αλλά ξέρετε, εμείς θα πρέπει να πηγαίνουμε στα δικαστήρια να πληρώνουμε εμείς τους δικηγόρους και να πηγαίνουν και οι υπάλληλοι, θα έλεγα, του Δήμου στα δικαστήρια μέχρι να τελεσίδακίσει και εγώ θα πληρώνω τα έξοδα αυτά διότι εγώ είμαι ο Δημότης που έχει ουσιαστικά τη συμμετοχή του στον προϋπολογισμό του Δήμου. Και αδιαφορούν. Λέμε λοιπόν ότι εφόσον υπάρχει αυτό, δείτε, φωνάξτε μας μία φορά να σας φέρουμε τα συμβόλαια που έχουμε και κρίνετε και στη συνέχεια αποφασίστε, φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το φέρουν. Μονάχα έγινε μία συζήτηση σε λογοδοσία και αναφέρθηκαν εκεί κληροτεμάχια, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ποιος καταλάβαινε ποια είναι τα κληροτεμάχια εκτός από κάνα δυο άτομα που
0: πιο
1: ξέρουν,
0: τεχνικά και πιο ειδικά.
1: Ναι, ναι, εγώ που τα έχω ζήσει γιατί και εγώ υπήρξα δημοτικό σύμβουλος για 3 τετραετίες. Αλλά ήμουν σταθερός σε αυτές τις απόψεις. Δεν έλεγα άλλα τη μια μέρα, αποτέλεσμα να αλλάζω και παρατάξεις. Και δεν το λέω με ντροπή, αντίθετα προκαλώ δηλαδή τον όποιον θέλει να μπει στα πρακτικά και να βρει κάπου αποφάσεις που στην πραγματικότητα να έθιγαν τη Νέα Λυκαρνασσό.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαουρτά, είναι τόσο ενδιαφέρουσα η συζήτηση που δυστυχώς πρέπει να κλείσω, είναι 59 και μου κάνει νόημα ο Αντώνης ο Τσαπίνος, αλλά εγώ θέλω να τη συνεχίσουμε κάποια στιγμή, δηλαδή τώρα βάλατε... Μας βάλατε σε σκέψεις και σε πολλή κουβέντα. Καταρχήν και με το βιβλίο που θεωρώ ότι είναι ένα απαραίτητο τεκμήριο.
1: Το οποίο διανέμεται δωρεάν.
0: Δωρεάν και δωρεάν. Μπράβο.
1: Διότι
0: μπράβο.
1: Έτσι θέλαμε. Δεν
0: καλά
1: θέλαμε.
0: Το κάνατε. Έτσι. Τώρα για τις διεκδικήσεις του Δήμου Ηρακλείου θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε και μέσα από σχετικό δημοσίευμα στο creta1.gr που θα μπορεί ο κόσμος να το διαβάσει αναλυτικά, ναι, με όλα αυτά τα τεκμήρια τα οποία μας φέρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να επαναλάβουμε το αίτημα για δημοσίως. Δώστε στον κόσμο να καταλάβει ποια είναι τα ακίνητα που εσείς διεκδικείτε. Εγώ τα έχω δώσει στην ομάδα μικρασιατικής οικογένειας. Καλό είναι να τα δώσουν και αυτοί επίσημα για να ξέρει ο κόσμος τι πιθανότατα τους περιμένει.
0: Τι έρχεται. Και το περιγράψατε πολύ εύγλωτα. Σας ευχαριστώ
1: θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Γιαουρτά. Και εσάς σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε. Έρχεται η Ελένη Μακράκη με το επόμενο δελτίο ειδήσεων και η επόμενη ραδιοφωνική παραγωγή. Γιάννης Ραψομανίκης, Μαρία Ορφανάκη, Μάνος Σουριάς και κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Μέχρι αύριο στις 8. Να είστε καλά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή η τρίχρονη μετά την απόφαση της προφυλάκησης των γονιών της. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στο Γάζι Μαλεβιζίου στον άτυχο 29χρονο που υπέστη ανακοπή καρδιάς. Συνεχίσει αφήξεις μεταναστών νότια της Κρήτης. Νέα καραβιά με 43 άτομα εντοπίστηκαν κοντά στη Γάβδο. Δεντρίλια κάναβης βρέθηκαν σε κατοικίες στο Ρέθυμνο μετά από αστυνομική επιχείρηση. 2 άτομα συνελήφθησαν. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με επίκεντρο τις ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Στο μάθημα των μαθηματικών εξετάζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα τοποθέτησε χρονικά την οριστικοποίηση της συμφωνίας πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
13: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
14: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Μας έφτιαξε ο Αντώνης ο Τσαπίνος, οφείλω να πω. Θάνος Μικρούτσικος, Λίνα Νικολακοπούλου, σε ένα απίστευτο τραγούδι, Ατομική μου ενέργεια, Δημήτρης Μητροπάνος, Δήμητρα Γαλάνη. Με ρώτησε αν το ξέρω και του είπα ότι Θάνος Μικρούτσικος είναι από τους αγαπημένους συνθέτες. Και θα φροντίσουμε να ακούμε συχνά, Αντώνη. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στο Κρέτα One 102,3. Μπήκε το καλοκαίρι, είναι σήμερα Τρίτη, εν τω μεταξύ παραλίγο να πω Δευτέρα για να είμαι ειλικρινής. Μετά από ένα τριήμερο γυρίζουμε εδώ. Για όσους ήταν τριήμερο ελπίζουμε να γεμίσατε τις μπαταρίες σας. Για όσους δεν ήταν ελπίζουμε να βρήκατε τουλάχιστον λίγο χρόνο να περάσετε όμορφες στιγμές με αγαπημένα σας πρόσωπα. Το καλοκαίρι είναι εδώ, φίλοι.

Σαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, φίλες και φίλοι, πέρα από το ραδιόφωνο όπου μπορείτε να μας ακούσετε στη συχνότητα 102,3 από όπου και αν βρίσκεστε στον ομό Ηρακλείου, καμπάνα μου λέει ο Αντώνης, καμπάνα στον ομό Ηρακλείου, έχετε τη δυνατότητα ταυτόχρονα να μας ακούτε και να μας παρακολουθείτε ζωντανά εδώ στο Κρέτα One 102,3. Με ποιο τρόπο? Κρέτα1.gr, πληκτρολογείτε Κρέτα1.gr. Κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε, μπλε πλαίσιο για να μας δείτε. Ένα από τα λιγοστά ραδιόφωνα που δίνουν αυτή τη δυνατότητα στους ακροατές τους πανελλαδικά. Και μιας και είπα για τις μεταναστευτικές ροές, να πούμε φίλες και φίλοι ότι αναμένεται να έχουμε εξελίξεις στο άμεσο διάστημα, χρονικό διάστημα, αναφορικά με τις δομές προσωρινής φιλοξενίας και ταυτοποίησης μεταναστών. Οι μεταναστευτικές ροές είναι δεδομένο ότι θα αρχίσουν να αυξάνονται το επόμενο διάστημα. Ήδη σήμερα είχαμε ξανά μία νέα καραβιά στα νότια παράλια του νησιού και συγκεκριμένα στη Γάβδο, και επομένως το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναζητά λύση για το Ηράκλειο, καθώς στα Χανιά, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το πρόβλημα έχει λυθεί με την Αγιά. Στο Ηράκλειο όμως λίγο η αδιαφορία, λίγο η έλλειψη ενδεχομένως ενσυναίσθησης, λίγο ο φόβος για τυχόν πολιτικό κόστος έχει δημιουργήσει ένα κενό στην αυτοδιοίκηση. Και αναφέρομαι βεβαίως στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά και στην περιφέρεια Κρήτης, όπου ουσιαστικά αδυνατούν τόσο ο πρώτος βαθμός όσο και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης να υποδείξουν συγκεκριμένο χώρο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να γίνει η συγκεκριμένη δομή. Και το λέω να υποδείξουν, γιατί όλοι όμως, δεν εξαιρείται κανείς, όλοι αποδέχονται την ανάγκη να δημιουργηθεί δομή μεταναστών, προσωρινή δομή μεταναστών, έτσι ώστε να ταυτοποιούνται και να μετακινούνται προς την υπηρετική Ελλάδα. Το αποδέχονται όλοι ότι υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα, καθώς οι συνθήκες τόσο στο λιμάνι, στο ψυγείο, όσο και σε άλλες προσωρινές λύσεις δεν είναι ανθρώπινες. Αποδέχομαι, Αντώνη, ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, αλλά νύπτω τα σχήρας μου. Να είναι καλά τα ψηφαλάκια, Αλλά βέβαια, ποια ψηφαλάκια, γελάω, με συγχωρείτε τώρα, ποια ψηφαλάκια, γιατί σκέφτηκα τη διαδικτυακή ψηφοφορία τώρα του Κρέτα Ουάν, αναφορικά με το αν θα ψηφίζαν οι δημότες ξανά για δήμαρχο Ηρακλείου τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω, πάμε στα πιο σοβαρά ζητήματα. Και οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν, φίλες και φίλοι. Ήδη είδαμε εχθές το αργά το απόγευμα την τέταρτη κατά σειρά δημοσκόπηση που ουσιαστικά δίνει, φαίνεται, αποτυπώνεται ξεκάθαρα πλέον ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι πρώτο κόμμα με ποσοστό στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, όχι στην πρόθεση ψήφου, με ποσοστό που ξεπερνάει το 30% και συγκεκριμένα είναι στο 30,5. Έχουμε βεβαίως ανακατατάξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς και στο ποιο θα είναι, ποιο φαίνεται αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά ότι θα είναι το δεύτερο κόμμα, καθώς η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίζεται με ποσοστό 15,5%. Και βεβαίως να πούμε ότι ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με ποσοστό 12,6, ενώ στην τέταρτη θέση πλέον αποτυπώνεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, με ποσοστό 10,5%. Τις επόμενες ημέρες θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις στο φως της δημοσιότητας. Είναι δεδομένο ότι έχουμε ανακατατάξεις. Είναι δεδομένη η πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, η δεύτερη θέση μάλλον φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον ότι έχει κριθεί. Και να πούμε βέβαια ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το
σε αυτή τη λέλαπα ουσιαστικά.

0: των δημοσκοπήσεων τις αντιμετωπίζει ουσιαστικά με μια αντιπαλότητα, με μια εχθρότητα, χαρακτηρίζοντάς τις μαϊμού δημοσκοπήσεις, μαϊμού έρευνες που δεν έχουν καμία επιστημονική βάση και ότι γίνονται με συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες. Και βεβαίως κανένα ίχνος αυτοκριτικής από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Να πούμε φίλες και φίλοι, μιας και μιλάμε και για τα δύο νέα κόμματα που έρχονται πλέον στο πολιτικό προσκήνιο, ότι αρκετοί συντοπίτες μας, από ό,τι είδαμε στα 301 ονόματα που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, θα μου πάρει λίγο να το συνηθίσω το ακρονίμιο, έχουμε και αρκετούς συντοπίτες μας. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Βαγγέλης Ζάχαρης, ο κύριος ο Σπύρος Δανέλης, ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών, ο κύριος Γιώργος Μακράκης. Μου διαφεύγουν τώρα, για να είμαι ειλικρινής, άλλα 3-4 ονόματα που εντόπισα στη λίστα. Ο Φραγκίσκος ο Κουτεντάκης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι δεδομένο ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και στο Ηράκλειο, στη γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη, πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο από εδώ και στο εξής. Και μιας και μιλάμε για δημοσκοπήσεις και εκλογές, να σας πω ότι την περασμένη Παρασκευή διενεργήθηκαν οι εκλογές στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, όπου στις συγκεκριμένες εκλογές η Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Αυτόνομο Δίκτυο αναδείχθηκε για ακόμα μια φορά πρώτη δύναμη, καταγράφοντας μια πολύ πολύ σημαντική άνοδο τόσο σε ψήφους αλλά και σε έδρες, κατακτώντας και την αυτοδυναμία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρώτο σε σταυρούς προτίμησης αναδείχθηκε τόσο για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για το συνέδριο της ΔΟΕ, της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αναδείχθηκε ο Γιώργος Μακράκης, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Συλλόγου, ο οποίος από ό,τι με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, προκειμένου να συζητήσουμε για τις προτεραιότητες που θα θέσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Μακράκη.
1: Καλημέρα κύριε Ραψουμανίκη και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια δημόσια για την εκλογή τόσο της παράταξής σας. Συγκέντρωσε 940 από τους 1902 ψηφίσαντες, αν δεν κάνω λάθος.
1: 7.
0: Αριθμό που της έδωσε τη δυνατότητα να έχει την αυτοδυναμία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και βεβαίως και συγχαρητήρια για την προσωπική σας επιτυχία. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Μακράκη, καταρχάς θα συγκροτηθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες, θα είστε ξανά υποψήφιος για την Προεδρία?
1: Με βάση και το καταστατικό του Συλλόγου, αναμένεται τις επόμενες μέρες μέχρι και τη Δευτέρα να γίνει συνεδρίαση με θέμα αποκλειστικά την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι καταρχάς να ευχαριστήσω και μέσα από το δικό σας σταθμό τη συμμετοχή των συναδέλφων σε μια κρίσιμη περίοδο και για την εκπαίδευση αλλά και γενικότερα για πάρα πολλά ζητήματα εργασιακά, την κατεύθυνση που παίρνει η δημόσια εκπαίδευση. Όπως νομίζω ότι αποτυπώνεται και στο αποτέλεσμα των εκλογών, θα είμαι ξανά υποψήφιος. Μας έδωσε η συνάδελφη μια ισχυρή εντολή να προχωρήσουμε με βάση και οδηγώ όλο το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε επίπεδο παρεμβάσεων, διεκδικήσεων, λύσεων για κάθε εκπαιδευτικό, για κάθε σχολείο. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, εμείς, πέρα από την αυτοδυναμία που μας έδωσε η διαδικασία εκλογική, πρόταγμά μας είναι πάντοτε η σύνθεση, η ενότητα, οι ευρύτερες συνενέσεις. Mm-hmm. Συνεπώς, πέρα το ότι θα είμαι ξανά υποψήφιος, αυτό δεν σημαίνει ότι θα δράσουμε και στο πλαίσιο μιας αυτοδυναμίας. Θα δράσουμε στο πλαίσιο της σύνθεσης και της ενότητας, γιατί τα ζητήματα είναι κοινά για όλους. Επομένως, πάντοτε με αυτό το αξιωματικό πρόταγμα προχωράμε και θα προχωρήσουμε το επόμενο, την επόμενη μέρα στην συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Κύριε Μακράκη, αν σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέσετε ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ουσιαστικά ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα επόμενα χρόνια, και ουσιαστικά, μιας και μιλάω και για τις προτεραιότητες, και ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ή θα αντιμετωπίσει ο κλάδος των εκπαιδευτικών.
1: Κύριε Ψημάκη, το επόμενο διάστημα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ατζέντα θεμάτων. Πρώτο και κύριο είναι ότι βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της σχολικής περίοδου. Mm-hmm. Ωστόσο, παράλληλα γίνονται και οι εργασίες για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Άρα, σε ό,τι μας αφορά, είτε σε κεντρικό επίπεδο, ενώ πανελλαδικό, είτε σε τοπικό, κυρίως εδώ λοιπόν εμείς ο Σύλλογος, να διεκδικήσουμε και να διασφαλίσουμε τη στελέχωση των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, διότι η φετινή χρονιά, η σχολική, ήταν μια δύσκολη χρονιά, θα έλεγα με υποστελέχωση, και όπως είχα πει και πάλι από τη δική σας εκπομπή, μια από τις χειρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας όσον αφορά τη στελέχωση. Άρα, κύριο μέλημά μας λοιπόν, και για τους συναδέλφους και πάνω απ' όλα για τα παιδιά, για να μην χάνουν διδακτικές ώρες, τα σχολεία από 1η του Σεπτέμβρη που ξεκινάει το νέο σχολικό έτος να βρίσκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί στη θέση τους. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά το εργασιακό είναι ότι, κύριε Ψωμανίκη, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται πραγματικά σε ένα αγώνα επιβίωσης όσον αφορά το μισθό που παίρνουν σε σχέση με το κόστος διαβίωσης, την ακρίβεια, αλλά και τις υπόλοιπες παραμέτρους που υπάρχουν στο πεδίο εργασίας ενός εκπαιδευτικού, γιατί πολύ καλά γνωρίζετε, η πλειονότητα αυτών συνήθως δουλεύει, ειδικότερα δε αναπληρωτές νεοδιόριστοι, εργάζονται μάλλον σε περιοχές μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας. Άρα ένα βασικό αίτημα όχι μόνο του σωματείου μας, του κλάδου, αλλά και προφανώς όλου του δημόσιου τομέα, είναι οι αυξήσεις μισθών, προκειμένου να μπορεί να ζήσει ο εργαζόμενος, ο εκπαιδευτικός, με αξιοπρέπεια. Τρίτο ζήτημα είναι υλικοτεχνική υποδομή, ειδικότερα εδώ σε ένα τοπικό, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τοπικά, γιατί ειδικότερα στον αστικό ιστό τα ζητήματα σχολικής στέγης, τα ζητήματα των σχολικών κτηρίων, κυρίως στην προσχολική εκπαίδευση, στα νηπιαγωγεία, αλλά και σε επιμέρους δημοτικά σχολεία είναι τέτοια, ναι, που πρέπει πραγματικά και εκεί να δώσουμε μία μάχη για αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής, για την ανέργεση νέων σχολικών κτηρίων, το οποίο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Και εδώ έχουμε και μία άλλη πρόκληση, είναι η πρόκληση των εξώσεων. Πέρυσι σε δύο νηπιαγωγεία έγινε έξωση από τους ιδιοκτήτες με δικαστική απόφαση, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να τα αξιοποιήσουν όπως αυτοί επιθυμούν. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι τα νηπιαγωγεία, τα παιδιά και οι συνάδελφοι βρέθηκαν στον δρόμο το καλοκαίρι και ψάχναμε με αγωνία το πού θα φιλοξενηθούν. Οι λύσεις που βρέθηκαν είναι προσωρινές. Και σε αυτό το πράγμα, σε αυτό γνωρίζουμε ότι και υπάρχουν και άλλες προσφυγές ιδιοκτητών, προκειμένου να πάρουν πίσω τα κτίρια που τους ανήκουν προφανώς.
0: Προκειμένου να τα αξιοποιήσουν.
1: Να τα αξιοποιήσουν διαφορετικά, ναι, σε σχέση με το υπάρχον πλαίσιο. Άρα είναι ένα ζήτημα λοιπόν που είναι πολύ επιτακτικό, διότι ειδικότερα, ξαναλέω, στα νηπιαγωγεία στενάζουμε όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, και όχι μόνο σε αυτό το πεδίο, προφανώς και στο πεδίο το ότι έχουμε αρκετά νηπιαγωγεία τα οποία δεν είναι κατάλληλα για παιδαγωγική διαδικασία, δεν είναι κατάλληλα για κοινωνικοποίηση, δεν είναι κατάλληλα για το παιδί στην ηλικία 4, 5, 6 ετών να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες, να αναπτύξει οτιδήποτε γίνεται μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου, στον χώρο του σχολείου. Μπορώ να πω και άλλα ζητήματα τα οποία είμαστε πραγματικά προσιλωμένοι προκειμένου να πετύχουμε κάποια πράγματα, και ένα τέταρτο το οποίο απασχολεί, ναι, όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, το οποίο θα το δούμε πολύ έντονα τώρα και το καλοκαίρι, επειδή είναι και η διαδικασία τώρα των αιτήσεων, θα πρέπει να διασφαλιστεί, και αυτό ζητάμε κάθε φορά από την Δημοτική Αρχή, την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, θέσεις στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς των εκπαιδευτικών, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η εκπαιδευτική είναι ένα επάγγελμα το οποίο με τους όρους που γίνεται πρέπει και οι συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται από άλλα μέρη με τις οικογένειές τους εδώ θα πρέπει να αφήσουν τα παιδιά τους, τα μωρά τους, είτε σε βρεφικό είτε σε παιδικό σταθμό. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα, όπως και η κατοικία, κύριε Ρεψουμανίκη, και συνήθως οι συνάδελφοι που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα, η αγωνία τους η πρώτη δεν είναι σε ποιο σχολείο θα πάνε, αλλά το αν βρουν σπίτι, σε ποια τιμή θα το βρουν, γιατί γνωρίζετε
0: και αν θα μπορούν ότι... να το καλύψουν το ενίκιο με το μισθό τους. Αυτό πραγματικά το έχουμε συζητήσει ξανά, είναι τεράστιο το ζήτημα στους αναπληρωτές, κυρίως εκπαιδευτικούς που έρχονται από άλλους τόπους μόνιμης κατοικίας. Ένα ζήτημα στο οποίο κάποιοι δήμοι, κύριε Μακράκη, και θέλω την άποψή σας και σε αυτό, έχουν κάνει κάποιες ενέργειες, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Πρόσφατα είδαμε και η Περιφέρεια Κρήτης, μάλιστα, μετά από αυτή την ενέργεια να διασφαλίζει κάποια χρήματα, αν δεν κάνω λάθος, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να βρεθούν χώροι έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, γιατί πραγματικά με τον μισθό που λαμβάνουν, αυτό είναι αντικειμενικό, είναι απλά μαθηματικά, δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, δεν μπορούν να βιοποριστούν καν.
1: Όπως είπατε και εσείς, κάναμε μια παρέμβαση και από τη δική μας πλευρά στην Περιφέρεια Κρήτης δύο φορές. Mm-hmm. Πρόπερση με τη Δασκαλική Ομοσπονδία και πέρυσι και φέτος με παρέμβαση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και ζητήσαμε και από την Περιφέρεια Κρήτης να συμβάλλει στο κομμάτι που αφορά την ενίσχυση για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, mm-hmm. Σε συνεργασία προφανώς με τους Δήμους. Είναι στο χέρι των Δήμων τώρα, από τη στιγμή που έχει εξασφαλιστεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο από την Περιφέρεια Κρήτης, να βρουν χώρους, να αξιοποιήσουν ήδη υπάρχοντες χώρους, προκειμένου να δημιουργηθούν εκεί κοινωνικές κατοικίες. Αναφέρεται το Δήμο Αγίου Βασιλείου, mm-hmm. γνωρίζω και για το Δήμο Αμαρίου αντίστοιχη προσπάθεια και για ένα Δήμο μικρό στα Χανιά. Κυρίως σε πανελλαδικό επίπεδο, κύριε Ψουμανίκη, όπως και στην Κρήτη συμβαίνει αυτό, μικροί Δήμοι που ίσως έχουν 1-2 χώρους μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι σημαντικό και αυτό. Προφανώς όμως για να καλύψει ένα μεγαλύτερο μέρος θα πρέπει κυρίως μεγαλύτεροι Δήμοι να μπουν σε αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Άρα αυτό που καλούμε λοιπόν και εδώ, κυρίως το Δήμο Ηρακλείου και το Δήμο Αλευεζίου που είναι μεγάλη αστική Δήμοι, να προσπαθήσουν να δημιουργηθούν, να βρουν χώρους για δημόσιους λειτουργούς, πέρα από τους εκπαιδευτικούς, μπορεί να είναι γιατροί, νοσηλευτές ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστά.
1: Το οποίο να βρεθούν χώροι προφανώς, γιατί έχει ανάγκη και ο εκπαιδευτικός εν προκειμένου να ξέρει ότι η πολιτεία, είτε από την πλευρά της κυβέρνησης είτε από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάποιοι τον σκέφτονται, τον στηρίζουν, προκειμένου με αυτούς τους πραγματικά τενιχρούς μισθούς των 800 και 900 ευρώ να βρεθούν κάποιες λύσεις σε κάποιους συναδέλφους. Άρα και αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο και παρεμβαίνουμε και προσπαθούμε και διεκδικούμε το καλύτερο δυνατό. Άρα είναι λοιπόν στο χέρι αυτή τη στιγμή Δήμων, mm-hmm. να αξιοποιήσουν το χρηματοδοτικό εργαλείο που υπάρχει σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, εδώ θα είμαστε, θα τα αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν βεβαίως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι πυλώνας του εκπαιδευτικού συστήματος και της διαμόρφωσης του ατόμου. Το πιστεύουμε αυτό εμείς εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Οπότε θα τα αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα. Θα είμαστε σίγουρα σε επικοινωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάρουμε και μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Wow. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One στους 102,3. Πολύ όμορφο το τραγούδι, μεσημέρις, πολύ καλές επανεκτελέσεις. Ό,τι έχουμε ακούσει από τον κύριο Μεσημέρι είναι εκπληκτικό πραγματικά, και δύσκολα τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει σπουδαίοι ερμηνευτές. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στο Κρέτα One 102,3. Να σας πω καταρχάς ότι είναι και σήμερα η μέρα πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς διαγωνίζονται στα μαθηματικά και ειδικότερα στην άλγεβρα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Το cretaone.gr και το Κρέτα One 102,3 σε συνεργασία με το φροντιστήριο Ολοκλήρωση μεταδίδουν πρώτοι, πανελλαδικά οφείλω να πω από την προηγούμενη εμπειρία, τα θέματα, το πρώτο σχόλιο και βεβαίως τις απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ήδη μπορείτε να μπείτε στο cretaone.gr και να ενημερωθείτε για τα θέματα που έπεσαν στην άλγεβρα για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ, και μέσα στα επόμενα λεπτά η μαθηματική του φροντιστήριου Ολοκλήρωση θα επιμεληθούν τόσο το πρώτο σχόλιο, αν τα θέματα δηλαδή ήταν βατά για τους υποψηφίους που διαγωνίζονται σήμερα, και βεβαίως τις απαντήσεις, οι οποίες αναμένεται να βγουν μέχρι και τις 11.30. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, θα έλεγα, καθώς η Τουρκία επαναφέρει τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο τη στρατηγική της για τη γαλάζια πατρίδα, επιχειρώντας βέβαια αυτή τη φορά, πέρα από πολιτική διάσταση, να της δώσει και νομοθετική υπόσταση. Μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην χώρα μας, καθώς συνδέεται σίγουρα με κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, θαλάσσιες ζώνες, ενεργειακοί σχεδιασμοί, να σας πω, έχουμε και εδώ στην Κρήτη τέτοια ζητήματα, και συνολικά για τις ισορροπίες που πάνε να διαμορφωθούν από την πλευρά βέβαια πάντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε βέβαια και στην Άγκυρα τις εξελίξεις, τις πολιτικές, τις οικονομικές. Φαίνεται ότι ο Ερντογάν απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο εν ώψη εκλογών. Δεν ξέρω, θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο προσκεκλημένος μας για σήμερα. Και βεβαίως αναφέρομαι στον διδάκτορα πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, στον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μαλκίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τον Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, στην Κρήτη.
0: Και καλό μήνα βεβαίως να σας ευχηθώ, κύριε Μαλκίδη. Να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί πραγματικά διαβάζω τις τελευταίες ημέρες πολλά άρθρα αναφορικά με την στάση της γείτονος χώρας, της Τουρκίας. Προωθεί πλέον ένα νέο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, και θέλω πραγματικά να ρωτήσω πού αποσκοπεί η χρονική συγκυρία, κύριε Μαλκίδη. Βρισκόμαστε εν εξελίξη και του πολέμου στο Ιράν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ενδεχομένως η Τουρκία πηγαίνει και σε προώρες εκλογές, δεν ξέρω, διαβάζω αναλύσεις που ουσιαστικά αναφέρουν ότι μπορεί ο Ερντογάν να πάει σε εκλογές. Άλλωστε έχουμε και τις εξοντώσεις των αντιπάλων, των κομματικών αντιπάλων του Ερντογάν στην Τουρκία, και ουσιαστικά θέλω να ρωτήσω γιατί επιλέγει ο Ερντογάν αυτή τη χρονική συγκυρία και τι μηνύματα ενδεχομένως θέλει να εκπέμψει προς την διεθνή κοινότητα.
1: Πέρα από τη συγκυρία και το γεγονός ότι υπάρχει όλο αυτό το πλέγμα το οποίο αναλύσατε σωστά, να πούμε λίγα πράγματα πολύ σύντομα για το τι σημαίνει γαλάζια πατρίδα, γιατί πάρα πολλοί ακούνε και διαβάζουν και κυρίως προπαγανδίζεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο από την γειτονική χώρα, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν την ουσία. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι στην πραγματικότητα μια αντιγραφή του ναζιστικού ζωτικού χώρου, δηλαδή ενός αφηγήματος το οποίο αναδείχθηκε ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ναζιστικού καθεστώτος και οριστικοποιήθηκε το 1937, όταν η ουσία αυτής της θεωρίας αφηγήματος, πείτε το όπως θέλετε, είναι ότι ασφιχτιά η Γερμανία στα σύνορά της. Άρα λοιπόν η μόνη ικανή και αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να επιβιώσει ο γερμανικός λαός και να ζει ανεκτά είναι η επέκταση των συνόρων της Γερμανίας εις βάρος άλλων κρατών και άλλων εθνών. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, με δεκάδες εκατομμύρια θύματα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι λένε τώρα οι Τούρκοι? Αντιγράφοντας λοιπόν αυτό το αφήγημα του Μεσοπολέμου, ήρθε πρώτος ο γνωστός μας Νταβούτογλου, ο οποίος στο βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος» έχει εισαγάγει ακριβώς αυτόν τον ίδιο όρο, δηλαδή τη θεωρία του ζωτικού χώρου. Έτσι λοιπόν, αφού η Τουρκία το 2030, σε λιγότερο από 4 χρόνια, θα έχει διπλασιάσει τον πληθυσμό της, φτάνοντας περίπου τα 150 εκατομμύρια, θα έχει προκύψει θέμα ζωτικού χώρου, ο οποίος εκτείνεται από την Αδριατική ως το Σινικό τείχος. Και πραγματικά καταλαβαίνετε ότι σε όλο αυτό το χώρο προκύπτει και ένα ζήτημα, το πώς θα λειτουργήσει αυτή η θεωρία εθνικιστική στην σημερινή Τουρκία και εις βάρος άλλων κρατών. Και φυσικά αυτή η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας αναπτύσσεται πλέον και μπαίνει, όπως ορθά αναφέρατε, ως νομοσχέδιο, έχοντας και το νομικό θεσμικό επίχρησμα και κάλυψη από τον ναύαρχο Τζιχάντ Γκιαϊτζή, ο οποίος λέει ότι η Τουρκία δεν είναι απλώς μια χώρα του Αιγαίου, η οποία, επισημαίνω για όσους δεν γνωρίζουν, ότι μαζί με το Αιγαίο Πέλαγος, μαζί με το Καρπάθιο, μαζί με το Ικάριο και το Κρητικό, δεν θα λέγεται πλέον με τα ονόματα τα οποία γνωρίζουμε, αλλά θα λέγεται θάλασσα των νήσων. Δηλαδή θα αλλάξει και ονομασία. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτή η θεωρία περί αλλαγής ονομασιών είναι πάρα πολύ διαδεδομένη το τελευταίο χρονικό διάστημα, αρχίζοντας από τον κόλπο του Μεξικού, ο οποίος πλέον δεν λέγεται, όπως γνωρίζετε, έτσι, ή τουλάχιστον έτσι όπως το γνωρίζαμε, και έχει αλλάξει και αυτός όνομα. Άρα λοιπόν, με την νομοθετική αυτή ρυθμίση, δεν θα υπάρχει Αιγαίο, Καρπάθιο, Κρητικό κλπ, αλλά θα υπάρχει μόνο θάλασσα των νήσων. Έτσι λοιπόν, αυτή η θεωρία λέει ότι η Τουρκία δεν είναι απλώς μια χώρα του Αιγαίου, αλλά μια χώρα που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, από την Αδριατική ως την Αλεξανδρέτα και τη Διόρυγα του Σουέζ. Συνεπώς, αυτός ο χώρος, επειδή δεν επαρκεί, θα πρέπει να επεκταθεί εις βάρος της Ελλάδας και φυσικά κατ' επέκταση και άλλων κρατών, όπως είναι η Συρία, όπως είναι το Ιράκ, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Αρμενία κλπ. Καταλήγοντας στην ουσία, δηλαδή στο πώς, ενδεχομένως έχουμε δυνατότητα να πούμε και άλλα πράγματα για το τι περιλαμβάνει η γαλάζια πατρίδα, η συγκυρία πραγματικά είναι εντυπωσιακή, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία σχετίζεται με την τοποθέτηση, τεκμηρίωση των εθνικιστικών, επεκτατικών, σοβινιστικών σχεδίων της Άγκυρας, είναι μια ευκαιρία όπου ο πλανήτης ασχολείται με το ζήτημα αφενός στον πόλεμο στο Ιράν.
0: Σωστά.
1: Και αφετέρου με το Λίβανο, και το γεγονός ότι πλέον η ανθρωπότητα ασχολείται με πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Για μας βεβαίως όλα είναι σοβαρά, αλλά για την Τουρκία βρίσκει την ευκαιρία, όπως αντίστοιχα έκανε και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, να εντείνει και κυρίως να τεκμηριώσει τους εθνικιστικούς στόχους εις βάρος της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα. Το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ουσιαστικά ο τουρκικός αναθεωρητισμός και αυτή η εθνικιστική προπαγάνδα της Τουρκίας δεν έχει σταματήσει ποτέ, κύριε Μαλκίδη, είναι προφανές αυτό, και βρίσκει την ευκαιρία ξανά να το προβάλλει. Θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά αν με την γαλάζια, με την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, αν αλλάζει κάτι ουσιαστικά, γιατί εδώ μιλάμε για μια μονομερή ενέργεια, και αν αυτό θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στη διεθνή κοινότητα.
1: Ωραία θέσατε το ζήτημα και του αναθεωρητισμού αλλά και της μονομερούς ενέργειας. Το πρώτο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την ιστορία, η οποία επαναλαμβάνεται με τραγικό τρόπο εις βάρος μας φυσικά. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και ενώ η πατρίδα μας έδινε τον αγώνα αντίστασης, και ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αντίσταση απέναντι στον κατακτητή και τον εισβολέα, την ίδια στιγμή η Τουρκία διαπραγματευόταν πότε με τον Χίτλερ και πότε με τους συμμάχους, την είσοδό της στον πόλεμο εις βάρος της πατρίδας μας, ζητώντας είτε Δωδεκάνησα, είτε Θράκη, είτε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ακόμα και τη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ονομάστηκε επιτίδιος ουδέτερος εμφανίζεται σήμερα ως πραγματικότητα. Το δεύτερο το οποίο αναφέρεστε θα το συνδέσω με το γεγονός ότι υπάρχει πλέον μια διαδικασία η οποία προφανώς είναι παράνομη. Αυτό δεν σημαίνει όμως επειδή είναι παράνομη έχει τουλάχιστον δημιουργήσει ένα πλαίσιο ακύρωσής της, και μιλώ αφενός για το τουρκολιβικό μνημόνιο και αφετέρου για αυτό το οποίο πάει να γίνει εσωτερικό δίκαιο σε ό,τι αφορά τη γαλάζια ή ακόμα και ουράνια πατρίδα, γιατί υπάρχει και επέκταση αυτής της θεωρίας, και φυσικά στα σύνορα της Καρδιάς, τα οποία αναφέρονται σε όλο αυτό το πλαίσιο ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, όπου θα πρέπει οι ακροατές και οι ακροάτρες να κατανοήσουν ότι για την Τουρκία δεν υπάρχει ελληνική εθνική κυριαρχία σε γη, αέρα και θάλασσα. Στην ουσία δηλαδή από τον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή από το μέσον περίπου του Αιγαίου και προς ανατολικά, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα στην Ελλάδα. Είτε είναι νησιά, από τα μεγαλύτερα μέχρι τα μικρότερα, είτε είναι νησίδες, είτε είναι βραχονησίδες, είτε είναι έρευνα και διάσωση, είτε αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη, είτε αφορά τα 12 μίλια, ακόμα και τη δυνατότητα της ενεργειακής σύνδεσης της υπηρετικής Ελλάδας με τα νησιά, ακόμα και το δικαίωμα των Ελλήνων αλλιέων από το Θρακικό Πέλαγος μέχρι την Κάλυμνο και Κοστελόριζο να ψαρεύουν στα χωρικά μας ύδατα στα 6 μίλια. Και δεν μιλώ για τα 12, για τα 6 μίλια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πέρα από τα μείζωνα, πέρα από τα μεγάλα, πέρα από τα αυτά που οποία ακούγονται πολύ σημαντικά σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο, υπάρχει και μια καθημερινότητα στην οποία η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλλει την παρανομία, προσπαθεί να επιβάλλει την παρατυπία, στοχεύοντας ακόμα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται και επιβιώνουν από τη θάλασσα, τη γη και τον αέρα της πατρίδας μας.
0: Ξέρετε τι με προβληματίζει, κύριε Μαλκίδη. Ούτως ή άλλως ο τουρκικός αναθεωρητισμός, όπως πολύ σωστά είπατε και αυτή τη στιγμή, υπάρχει, το κάνει ήδη. Ως προς τι λοιπόν η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, θεωρείτε ότι αυτό θεωρείτε ότι η Τουρκία εκτιμά και ο Ερντογάν ότι αυτό μπορεί να έχει νομικά διεθνή αντίκτυπο? Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε φαντάζομαι ότι η χώρα μας, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί διπλωματικά άμεσα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας αναφέρω το παράδειγμα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο έχει εγγραφεί στο πρωτόκολλο του ΙΕ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια διαδικασία και μια παρουσία. Δεν έχει γίνει ακύρωση αυτής της ιστορίας, αυτού του μνημονίου. Αντιθέτως, υπάρχει, το έχουμε συζητήσει και μαζί, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίσουμε και στους ακροατές και στις ακροάτριες, υπάρχει μια βράβευση του Γκουτιέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, με το βραβείο Κεμάλ, πραγματικά εντυπωσιακό. Ο Γκουτιέρες δεν εκπροσωπεί ούτε τον εαυτό του, ούτε καμιά μπάντα ενός τσίρκου. Εκπροσωπεί τον υψηλότερο σε κύρος διεθνή οργανισμό στην ανθρωπότητα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο ΙΕ είναι υποτίθεται ο εκπρόσωπος του διεθνούς δικαίου, την ίδια στιγμή η Τουρκία εγγράφει στο πρωτόκολλο και στην ημερήσια διάταξη ένα παράνομο μνημόνιο που διχοτομεί την ΑΟΣ και εξαφανίζει την κυριαρχία σε Κρήτη, Ρόδο, Τάσο, Κάρπαθο, και την ίδια στιγμή προσπαθεί να βάλει ή τουλάχιστον να εκβιάσει. Προσέξτε τώρα τι θα κάνει. Θα πει, υπάρχει ένας νόμος ο οποίος λέει ότι η Σαμοθράκη και η Κρήτη δεν έχουν ελληνική εθνική κυριαρχία. Τα Ήμια είναι γκρίζα ζώνη. Το Φαρμακονήσι δεν έχει υφαλοκρηπίδα. Δεν μπορούν οι Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν οπουδήποτε. Δεν μπορεί να υπάρξει σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρισμού υπηρετικής Ελλάδας και νησιών. Άρα λοιπόν, για να κάνετε όλα αυτά, ακόμα και για την προστασία της θαλάσσιας Χελώνας, πρέπει να ρωτήσετε εμάς τι παράγει, αν παράγει σε ένομο ζήτημα στη διεθνή κοινότητα, ποσό την ενδιαφέρει. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Η Τουρκία γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της στο διεθνές δίκαιο ή το εφαρμόζει όταν την εξυπηρετεί. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το δίκαιο της θάλασσας, που αφορά τα 12 μίλια στον Εύξηνο Πόντο και την αποκλειστική οικονομική ζώνη επίσης στην ίδια περιοχή, ενώσο η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Καταλαβαίνετε
0: είναι
1: λοιπόν...
0: Είναι αντιφατικό τουλάχιστον.
1: Και είναι μια λακάρτ χρησιμοποίηση και υλοποίηση του δικαίου της θάλασσας, το αναφέρω στο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, προκειμένου να κατανοήσουμε ότι τους νόμους τους οποίους θέλει προκειμένου να υλοποιήσει τα εθνικιστικά της αφηγήματα τα χρησιμοποιεί. Αντιθέτως, όταν αυτοί δεν εξυπηρετούν, όπως είναι για παράδειγμα τα 12 μίλια, τότε τα γράφει εκεί όπου γράφει γενικότερα την νομιμότητα.
0: Ξέρετε, κύριε Μαλκίδη, πέρα από την επιστημονική σας κατάρτιση, πάντα ζητάω και την πολιτική σας τοποθέτηση. Γι' αυτό σας ρώτησα νωρίτερα τι μπορεί να κάνει σήμερα η χώρα μας απέναντι σε αυτό το τουρκικό πρόβλημα, συνολικά βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε, και συγκεκριμένα με την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, μπορεί να κινηθεί με βάση το διεθνές δίκαιο η χώρα μας και να παρέμβει διπλωματικά προκειμένου να αποτρέψει την Τουρκία από το να περάσει την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, ή ενδεχομένως μπορεί να κάνει κάποιες άλλες μονομερείς ενέργειες η χώρα μας απέναντι σε αυτό που πάει να κάνει σήμερα η Τουρκία?
1: Ξέρετε, η ερώτηση σας εμπεριέχει και την απάντηση, με την έννοια ότι πέρα από το δικαιϊκό ή πέρα από το διπλωματικό πλωστάσιο, καταρχήν όλο αυτό το ζήτημα το οποίο συζητούμε είναι πολιτικό. Mm-hmm. Και όπως πολύ σωστά το έβαλε ο Μιχάλης Χαρλαμπίδης και το επαναλάβατε κι εσείς, είναι το τουρκικό πρόβλημα. Που σημαίνει ότι σε πολιτικό επίπεδο θα λυθεί αυτό το οποίο εμφανίζεται ως ένα καθεστώς αναθεωρητικό επεκτατικό, στην ουσία αντιγραφέας του ζωτικού χώρου των Ναζί, διαμορφώνοντας μια νέα κατάσταση εις βάρος λαών και κρατών στην περιοχή, εις βάρος των Αρμενίων, των Αράβων, των Ελλήνων και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πέρα από το πλωστάσιο το οποίο διαθέτει μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία ήδη εδώ και χρόνια, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, mm-hmm. χρησιμοποιεί ως προμετωπίδα όλων των κινήσεών της το πλωστάσιο που δίνει το διεθνές δίκαιο, εντούτοις για την Τουρκία αυτό δεν έχει απολύτως καμία σημασία, όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν σέβεται κανένα κανόνα διεθνούς δικαίου και την ίδια στιγμή προσπαθεί να χρησιμοποιήσει και να υλοποιήσει προς όφελός της οτιδήποτε δεν έχει επικυρώσει. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι σε πολιτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή δυστυχώς υπάρχει μια αντίδραση της Ελλάδας απέναντι σε μια δράση της Τουρκίας. Το αντίθετο, και το λέω πολιτικά πλέον, χρησιμοποιώντας και τον όρο του Αριστοτέλειου ως πολιτικών, θα έπρεπε η δράση να ανήκει στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε οτιδήποτε ψευδές, προπαγανδιστικό και μη αληθές εμφανίζεται και προέρχεται από την Τουρκία. Μάλιστα. Αλλά εμείς να έχουμε ως βάση τη δράση, είτε λέγεται στην Κύπρο, είτε λέγεται στην Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα και φυσικά στο Αιγαίο, υλοποιώντας πρώτον το ενιαίο αμυντικό δόγμα και δεύτερον, υλοποιώντας ό,τι μας δίνει και η παρουσία μας και η ιστορία μας και το διεθνές δίκαιο. Και πιο συγκεκριμένα, οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, 12 μίλια, έχουμε και την στρατιωτική και την ναυτική και την αεροπορική ισχύ, προκειμένου να επιβάλλουμε και ειδικά μας ευνοεί η συγκυρία. Είναι ιστορική ευκαιρία να επιβάλλουμε τα δικαιώματά μας, έχοντας απέναντι μια Τουρκία η οποία βρίσκεται σε δεινή θέση και προσπαθεί να έχει ρόλο, παρότι αυτός δεν της ανήκει.
0: Μάλιστα. Κρατάω λοιπόν αυτό. 12 μίλια παντού σήμερα φαντάζομαι είναι το μήνυμα.
1: Γιατί είναι και όχι μόνο ένα ιστορικό αίτημα, είναι και ένα αίτημα της συγκυρίας, το οποίο όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά στην πολιτική, κάτι που πρέπει να γίνει τώρα, αν γίνει μετά ή αύριο.
0: Αλλάζουν οι συσχετισμοί ενδεχομένως. Είναι οι συσχετισμοί υπέρ μας ενδεχομένως αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, παρότι βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν με ρυθμό δευτερολέπτου, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή και ευνοϊκή θέση η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο ως ελληνισμός, προκειμένου να υλοποιήσουμε απέναντι σε ένα κράτος, σε ένα καθεστώς το οποίο λειτουργεί με όρους ναζιστικού τέρατος του Μεσοπολέμου.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαλκίδη, μία τελευταία ερώτηση. Έχουμε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Διάβαζα σήμερα κάποιες αναλύσεις που έλεγαν ουσιαστικά και μου έκανε εντύπωση γιατί έμεσα το είπατε κι εσείς ότι δεν πρέπει να δίνουμε μεγάλη βάση στο τι κάνει η Τουρκία σήμερα, δηλαδή στο αν προχωρήσει στην νομική κατοχύρωση της γαλάζιας πατρίδας, δεν πρέπει να μας απασχολεί καθόλου, γιατί αναδεικνύοντάς το κιόλας και στα μέσα ενημέρωσης και με όλη αυτή τη διαδικασία, λειτουργεί αυτό υπέρ της Τουρκίας.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πει κάποιος έτσι. Παρ' όλα αυτά η γνώση και η εμπειρία είναι δύναμη.
0: Μπράβο,
1: είναι ενδιαφέρον όμως ταυτόχρονα να αναδειχθεί και μια πολιτική η οποία θα επαναλαμβάνω είναι δράση. Αυτή τη στιγμή επειδή πολλές φορές η αντίδραση, για να μην πω πάντοτε, είναι από την ελληνική πλευρά, η Ελλάδα οφείλει να λάβει πρωτοβουλία. Και σας έθεσα κάποια μέτρα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασία του τύπου προπαγάνδα από διάφορους αναλυτές που λένε «Μα τι θέλετε, να γίνει πόλεμος με την Τουρκία, μα τι θέλετε, να έχουμε ένταση με την Τουρκία». Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι θέσεις όχι μόνο είναι ψευδές, αλλά λειτουργούν και με όρους πέμπτης φάλαγγας, προκειμένου να τυθασεύσουν ή τουλάχιστον να αλλοιέσουν την θέληση η οποία πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός. Φτάσαμε στο σημείο, οφείλουμε να πάρουν αποφάσεις και κυρίως να κάνουμε πράξεις.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, κύριε Μαλκίδη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να ξέρεις, Αντώνη, και φίλες και φίλοι, το θέμα αυτό θα το συζητάμε το επόμενο διάστημα, καθώς θα μπει και στην προμετωπίδα και της πολιτικής αντιπαράθεσης, τουλάχιστον στο χώρο και της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς. Θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσει την πολιτική επικαιρότητα και ενδεχομένως και την πολιτική όξυνση και αντιπαράθεση. Φίλες και φίλοι, εμείς με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στο τιμόνι της ενημέρωσης η Μαρία Ιορφανάκη και ο Μάνος Σουριάς. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή και βεβαίως τον Μάνο Τσουρουνάκη που φρόντισε την εικόνα μας, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο 69χρονος εργάτης στα Χανιά που έπεσε από ύψος 5 μέτρων. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει στη ΜΕΦ Παίδων του Παγνή η τρίχρονη μετά την απόφαση της προφυλάκησης των γονιών της. Δεν μπορεί να θεωρείται ενίσχυση το προηγούμενο διάστημα το να παίρνει συναδέλφους από ένα νομό που ήδη έχει προσωπικό να λειτουργήσει εύρυθμα και να τους μετακινεί σε άλλον. Δεν λύνουμε έτσι το πρόβλημα, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, περιγράφοντας με αιχμηρό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές και αποχώρησαν 143 στελέχη. Συνεχίσα οι αφήξεις μεταναστών νότια της Κρήτης. Νέα καραβιά με 43 άτομα εντοπίστηκαν κοντά στη Γάβδο. Δέντρια κάναβης βρέθηκαν μετά από αστυνομική επιχείρηση στο Ρέθυμνο. 2 άτομα συνελήφθησαν. Στο μάθημα των μαθηματικών εξετάζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
11: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
12: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε μετά από ένα τριήμερο συγκλονιστικό, θα πω εγώ. Γιατί είμαι σίγουρη ότι όλοι κάτι κάνατε και κάπως περάσατε ωραία. Και αν δεν καταφέρατε να πάτε κάπου, σίγουρα ξεκουραστήκατε. Εμείς επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε Τρίτη σήμερα, 2 του Ιούνιου. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα να έχουμε. 9 λεπτά μετά τις 11, εδώ κρατάω αν 102,3. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε, μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Αντώνης Τσαπίνος εδώ απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Λίγο πιο πίσω ο Μάνος Τσουρουνάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Κρέτα Ουάν, να το, είδες. Άμα λείπεις τρεις μέρες και είναι το μυαλό σου αλλού, cretaon.gr, εκεί μπαίνετε και εκτός από τις ειδήσεις που διαβάζετε, πατώντας το μπλε κουμπί μπορείτε να μας δείτε, πατώντας το κόκκινο κουμπάκι μπορείτε να μας ακούσετε. Πολλά έγιναν το τρίμερο που πέρασε, μας έκανε και το χατήρι επιτέλους ο καιρός, μια καταπληκτική μέρα είχε χθες, νομίζω ότι την απολαύσαμε οι περισσότεροι, πολλοί κόσμοι στις παραλίες του νησιού και καλώς έκανε και πολύ κάναμε την πρώτη μας βουτιά και δροσιστήκαμε. Κάπου πήγαμε, κάτι κάναμε. Κάπως χαλαρώσαμε και περιμένουμε τώρα να έρθει το επόμενο τρίμερο. Και καθώς σκρόλαρα έτσι για να δω πότε έχουμε, βρε παιδί μου, το επόμενο τρίμερο, τσουπ και βλέπω το 15 Αύγουστος πέφτει Σάββατο. Και εκεί κατέβασα τα μούτρα, έχω να πω. Ναι, Αντώνη, έτσι είναι. Λέω πάει και ο 15 Αύγουστος, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Νομίζω ότι μυρίζει καλοκαίρι σιγά-σιγά και όλο κάτι θα καταφέρουμε να κάνουμε και κάπου θα καταφέρουμε να πάμε. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το τρίμερο, πολιτικές δημόσεις, διάφορα λέγονται, διάφορα ακούγονται. Αν θέλουμε λίγο τώρα να δούμε την πολιτική επικοινωνία. Νομίζω ότι είχαμε τις δηλώσεις του κύριου Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων. Είπε ουσιαστικά, τι είπε ο κύριος Δούκας, ότι μάλλον είναι ώρα να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την κέντρο αριστερά και με τον κύριο Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι άνοιξε παράθυρο συνεργασίας ή άνοιξε μέτωπο ο κύριος Δούκας. Πάντως νομίζω ότι σίγουρα άναψε φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη με τη δήλωση αυτό. Έχει πει ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι δεν είναι υπέρ των συνεργασιών. Έρχεται τώρα η δήλωση αυτή και ανάβει φωτιές στην Χαριλάου Τρικούπη. Νομίζω ότι βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, opinion poll, δεύτερη θέση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τρίτη θέση η κυρία Καριστιανού, τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ, έχει αρχίσει και χάνει δύναμη, τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι εκεί τρέχουν και δεν φτάνουν στη Χαριλάου

0: Τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας? Ήρθε, ανακοίνωσε, τάραξε λίγο τα νερά. Πολλές συζητήσεις γίνονται. Θα δούμε. Ναι, Νάσος Ηλιόπουλος, διαβάζω εδώ. Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Δημήτρη Τζανακόπουλος. Κοινή επιστολή λοιπόν για την αποχώρησή τους. Δύο χρόνια κράτησε το κίνημα της αριστεράς. Αυτά λοιπόν με τα πολιτικά. Έχουμε σήμερα στην Βουλή και συζητήσεις. Έχουμε συζητήσεις. Τις προτάσεις ουσιαστικά έχουμε της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 30 άρθρα στο τραπέζι. Ανάμεσα σε αυτά και το άρθρο 16 για ίδρυση μη κριτικών πανεπιστημίων. Κριτικών, κρατικών. Νομίζω ότι δεν με έφτασε ο καφές που ήπια. Είχαμε δυστυχώς και ένα τροχαίο στους δρόμους της Κρήτη, το τριήμερο που μας πέρασε. Επιποδός ήταν η τροχέα. Προσεκτική σε γενικότερες γραμμές ήταν η οδηγή. Τα λέγαμε εδώ και την Παρασκευή που μας πέρασε με τον διοικητή της τροχέας, τον κύριο Καρακούδη, με τις ευχές όλων να επιστρέψουμε όλοι σόοι και αυλαβείς στα σπίτια μας. Κατά τα άλλα νομίζω ότι όλοι κάπου πήγαμε, όλοι κάτι κάναμε. Είχε κόσμο και στα πλοία, είχε και στο αεροδρόμιο. Αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό, τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, κυρία Αρφανάκη. Πολλές ευχές και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Κινήθηκε, είχαμε κίνηση, κύριε Ουρανέ, το τρίμερο που πέρασε. Έφυγε ο κόσμος και ήρθε και ο κόσμος εδώ στο αεροδρόμιο, στο Ηράκλειο. Τι εικόνα έχουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το αεροδρόμιο τώρα μπαίνει σε δίκαιο και ο Ιούνιος. Είναι μήνας υψηλής κίνησης ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Οπότε αναπόφευκτα και το τρίμερο αυτό ήταν Σαββατοκύριακο και Δευτέρα. Είχε αρκετή κίνηση, μια τάξη μεγέθους να σας δώσω, περίπου γύρω στις 300 πτήσεις αφήξαν αναχωρήσεις ημερησίως και διακινήθηκαν αυτές τις τρεις μέρες 135.540 επιβάτες, δηλαδή ένα μέσο όρο γύρω στους 45.000 επιβάτες ανά ημέρα.
0: Αν τώρα θέλουμε, οπότε... κύριε... Ναι. Ολοκληρώστε να σας διακόψω.
1: Ναι, για να σας δώσω λοιπόν μια τάξη μεγέθους Ιούλιο-Αύγουστο, πάμε γύρω στις 60.000 ημερησίως διακινούμενους επιβάτες. Mm-hmm. Οπότε τώρα οδεύοντας προς το μέσα Ιουνίου, πηγαίνοντας προς Ιούλιο-Αύγουστο, θα αυξάνεται αυτός ο αριθμός και θα αναμένουμε κίνηση ίδια με πέρυσι, μπορεί και λίγο παραπάνω.
0: Αυτή ήταν η ερώτησή μου, κύριε Ουρανέ. Αν θέλουμε να κάνουμε μία σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είμαστε περίπου στα ίδια νούμερα? Το ρωτάω γιατί πέρυσι δεν είχαμε την κρίση στη Μέση Ανατολή, δεν είχαμε την αύξηση των καυσίμων, δεν είχαμε την αύξηση στα εισιτήρια. Γι' αυτό είναι και η ερώτησή μου.
1: Λοιπόν, θα σας πω για το όλο τον μήνα Μάιο, που τελείωσε πριν δύο μέρες. Τα στατιστικά λοιπόν μας λένε ότι στις αφήξεις εξωτερικού έχουμε μία αύξηση αρκετά καλή, 9,8% να φανταστείτε.
0: Σε σχέση με πέρυσι είναι το νούμερο.
1: Σχέση με πέρυσι, ναι, φυσικά. Στις αφήξεις εσωτερικού είμαστε πάνω κάτω στα ίδια με μία μικρή μείωση 2,7%. Οπότε στη συνολική κίνηση, όπως γνωρίζετε στο αεροδρόμιό μας αυτή την περίοδο, η κίνηση εξωτερικού είναι αυτή που είναι σε πολύ μεγαλύτερη ποσοστό. Έχουμε μία αύξηση της τάξης του 7,7% σε σχέση με πέρυσι για το μήνα Μάιο, συνολική κίνηση. Είχαμε διακινούμενους επιβάτες 1.140.450 σε σχέση με πέρυσι που είχαμε 1.058.648 επιβάτες.
0: Καλά τα ακούω τα πράγματα και τα νούμερα που μας δίνετε. Πιέζεται το αεροδρόμιο, αλλά είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση αυτή, κύριε Ουρανέ?
1: Και να φανταστείτε ότι στην αρχή της σεζόν δεν είχαμε καθόλου πτήσεις από Ισραήλ, που πέρυσι το Ισραήλ είχε αρκετά μεγάλο μερίδιο, δηλαδή είχε αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση. Το τελευταίο έτσι δεκαπενθήμερο μπορώ να πω ότι έχει αυξηθεί η κίνηση και από το Ισραήλ, οπότε το επόμενο διάστημα αναμένουμε και από εκεί έτσι αρκετή κίνηση. Αναφορικά τώρα με το ερώτημά σας, σίγουρα μέχρι τώρα, μέχρι και τα τέλη Μαΐου, η κατάσταση ήταν διαχειρίσιμη, μπορώ να πω. Δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα ούτε στο κομμάτι του κτηρίου, το

0: Κυριακό, ούτε στο κομμάτι της αεροναυτιλίας ή ας πούμε της πίστας. Τώρα σιγά σιγά που μπαίνει και το καλοκαίρι σίγουρα θα πιεστούμε ακόμη περισσότερο. Θα έχουμε και πιο πολλές δέσεις, οπότε θα δοκιμαστεί και ο κλιματισμός, θα δοκιμαστούν και οι μεταφορικές ταινίες. Γιατί όπως έχω ξαναπεί είναι ένα αεροδρόμιο που σχεδιάστηκε για πολύ μικρότερη κίνηση.
1: Έτσι, έτσι. Αλλά, γι' αυτό ρωτάω.
0: Προβλήματα
1: είναι...
0: θα υπάρχουν, δεν το συζητάμε. Απλά το θέμα είναι να τα αντιμετωπίζουμε και να μην δημιουργείται μεγάλη αναστάτωση στους επιβάτες και τις εταιρείες.
1: Είναι εικόνες που έχουμε ξαναδεί, κύριε Ουρανέ. Εικόνες συνωστισμός, δημιουργούνται ουρές, κυρίως έτσι στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν ξέρω τι γίνεται και με το κομμάτι της καθαριότητας φέτος, κύριε Ουρανέ.
0: Μέχρι τώρα η καθαριότητα πάει καλά, δηλαδή δεν έχουμε τα προβλήματα που είχαμε τις περισσότερα χρόνια, και αυτό οφείλεται στο ότι είχαμε από την αρχή της σεζόν, να το πούμε έτσι, αυξημένο αριθμό εργαζόμενων στον καθαρισμό, τον οποίο πέρυσι τον είχαμε, να φανταστείτε, μέσα στον Ιούλιο τον φτάσαμε αυτόν τον αριθμό. Οπότε... Έστω και αυτή η μικρή αύξηση στο προσωπικό αυτούς τους μήνες φάνηκε η διαφορά. Τώρα από εδώ και πέρα που θα αυξηθεί και η κίνηση, και προφανώς μπαίνοντας κάποιος στην τουαλέτα δεν προλαβαίνει να μπει καθαρίστρια, πολλές φορές να καθαρίζει γιατί έχουμε ουρές και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μην έχουμε βλάβες στις υποδομές, δηλαδή να μην οι βρύσεις οι οποίες χαλάνε, οι χαρτοθήκες που σπάνε, γιατί έχουμε και πολλές έτσι βλάβες που είναι και σε λόγω της πολλής κίνησης και του κακού χειρισμού και από τους επιβάτες κτλ. Αυτό να προσπαθούμε να το αποκαθιστούμε το συντομότερο δυνατό για να μην χάνουμε κάποιες ας πούμε τουαλέτες που τώρα... Δεν μπορούμε να χάσουμε, ας πούμε, ούτε μία λεκάνη, να το πω έτσι.
1: Όσον αφορά τον εξωτερικό χώρο των αφήξεων, κύριε Ουρανέ, και που εκεί έτσι δημιουργούνταν προβλήματα στη λεωφορεία Κάρου, έγιναν κάποιες έτσι παρεμβάσεις, υπήρξε έτσι μία συνεργασία με την αστυνομία, με την περιφέρεια, με το ΚΤΕΛ, υπάρχει διαφορετική εικόνα, ενώ καλύτερη εικόνα εκεί τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
0: Και σε αυτό το κομμάτι, αλλά και γενικά και στο κομμάτι όλης της κυκλοφορίας νοτίως του αεροδρομίου, που δραστηριοποιούνται πάρα πολλοί επαγγελματίες, τόσο οδηγοί ταξί, λεωφορεία, τουριστικά λεωφορεία, βανάκια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, συνδυασμένο με την αύξηση της κίνησης. Κάναμε κάποιες παρεμβάσεις σε συνεργασία και με την αστυνομία, με το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων, όπως έχω ξαναπεί, με τους οδηγούς ταξί κάναμε συναντήσεις, με το ΚΤΕΛ και τα λοιπά. Εντάξει, πάντα καθένας το κοιτάζει και από την πλευρά του και προσπαθεί να εξυπηρετήσει τις δικές του ανάγκες. Εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι σε αυτό τον περιορισμένο χώρο έστω να υπάρχει μια ασφάλεια. Κάναμε κάποιες διαγραμμίσεις κάτω για τους πεζούς. Προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες παραπάνω θέσεις στον επιβάτη, για να μπορεί να αφήσει να κάνει μια στάση, να αφήσει το κάποιον που ταξιδεύει, να μείνει λίγη ώρα και να τον... να βρει να αφήσει τέλος πάντων στις αναχωρήσεις. Τις αφήξεις, όπως είπατε, και με το μικρό πορτάκι το οποίο υπήρχε και δημιουργήσε προβλήματα, έγινε και εκεί μια διαχείριση σε συνεργασία με τους τουριστικούς πράκτορες και με τα rent-a-car και στο ΚΤΕΛ και τα λοιπά. Εκεί πέρα τώρα έχει βελτιωθεί η κατάσταση από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, γιατί υπάρχει μια ελεγχόμενη ροή και των πεζών, περνάνε απέναντι να πάνε στα να νοικιάσουν αυτοκίνητα, και θα το δούμε και πιο μετά που θα μπει και το φανάρι, θα μπει και ένα φανάρι, είμαστε στη διαδικασία αυτή.
1: Που θα μπει ένα φανάρι πού?
0: Θα υπάρχει φανάρι εκεί, στη διάβαση πεζών.
1: Στη διάβαση πεζών.
0: Ναι. Σε συνδυασμό με το πιο υπάλληλο security που έχει μπει, και με την πόρτα που έχει ανοίξει και τα λοιπά, ώστε να δούμε και σε υψηλότερη κίνηση πώς θα πάει και αυτό. Πιστεύω είναι βελτιωμένη κατά πολύ η κατάσταση.
1: Όσον αφορά, και να σας αποδεσμεύσω, κύριε Ουρανέ, το θέμα που είχε δημιουργηθεί δεν είναι τωρινό, έτσι είναι χρόνιο αυτό το θέμα με το πάρκινγκ των εργαζομένων στο αεροδρόμιο, που το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές. Εκεί έχει βρεθεί κάποια λύση, έχει ομολοποιηθεί λίγο η κατάσταση?
0: Εκεί από πέρυσι βρέθηκε η λύση με το Ικάριο γήπεδο, mm-hmm. το οποίο απλά πέρυσι είχαμε κάποιες έτσι συναντήσεις να βρεθεί ο χώρος σε συνεργασία και με πάλι τουριστική πράξη εκεί και να πούμε ότι ο κύριος Βλατάκης βοηθάει πάρα πολύ στην επίλυση κάποιων θεμάτων εδώ και του αεροδρομίου και γενικώς θεωρώ του τουρισμού. Από πέρυσι λοιπόν συνεργαστήκαμε με τις εταιρείες εδώ που έχουν τους εργαζόμενους και με τους τουριστικούς πράκτορες και γίναν όλες οι διαδικασίες. Δόθηκε λοιπόν το Ικάριο γήπεδο και φέτος ήταν ας πούμε τα πράγματα πιο ομαλά πήγανε, γιατί υπήρχε από την αρχή τη σεζόν σε συνεργασία και με την Επιτροπή Χρηστών εδώ που εκπροσωπεί όλες τις εταιρείες και έχει δοθεί κανονικά, παρκάρουν οι εργαζόμενοι στο χώρο αυτό, περπατάνε λίγο μέχρι να έρθουν στο χώρο του αεροδρομίου, αλλά έχει βρεθεί λύση σίγουρα.
1: Τώρα θα κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα. Λίγο έτσι, δεν είναι αστείο αυτό. Γνωρίζουμε ότι το αεροδρόμιο έχει έλλειψη υποδομών και γνωρίζουμε ότι έχει προβλήματα και νομίζω ότι δεν είμαι ειδικός. Δεν ξέρω πόση ανάσα θα δώσει το αεροδρόμιο Καστελίου. Τι εννοώ δεν είμαι ειδικός. Δεν ξέρω τι υποδομές και πόσο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θα εξυπηρετήσει και θα λύσει όλα τα προβλήματα. Τι γίνεται στον πύργο ελέγχου, εκεί είμαστε καλά, κύριε Ουρανέ? Γιατί το λέω, διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο, αναφορά το Ηράκλειο γενικότερα, πώς να το πω τώρα, ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον νέων ανθρώπων, νέων παιδιών να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Εκεί δεν εννοώ μόνο στο Ηράκλειο, γενικότερα υπάρχει θέμα, κύριε Ουρανέ.
0: Εντάξει, να δείτε, εδώ στο Ηράκλειο και με την προοπτική του Καστελίου, όπως πολύ σωστά είπατε, στον τελευταίο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε, έχουμε 16 νέους ελεγκτές σε νεαρές κυκλοφορίας. Νομίζω ότι τις 16 θέσεις βασικά έχουν καλυφθεί 15 και περιμένουμε κι άλλον έναν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό αφορούν όλη τη χώρα ο αριθμός που
0: μιλάτε? Όχι, μιλάμε τώρα για το Ηράκλειο. Ναι, οπότε όπως καταλαβαίνετε τώρα οι συνάδελφοι έχουν πάρει τη βασική τους εκπαίδευση και έχουν έρθει τώρα στο αεροδρόμιο που κάνουν την on the job training, όπως λέμε. Θα κάνουν, γιατί για να εκπαιδευτείς ελεγκτής ενέργειας κυκλοφορίας χρειάζεσαι αρκετή εκπαίδευση, έτσι, γιατί και σε βασική εκπαίδευση δεν πας σε ένα πανεπιστήμιο να μάθεις τη δουλειά. Κάνεις λοιπόν την βασική σου εκπαίδευση και μετά πας στο αεροδρόμιο στο οποίο θα υπηρετήσεις για να μάθεις τις διαδικασίες που έχει το αεροδρόμιο και στη συνέχεια σε υψηλή κίνηση καλείσαι να εκπαιδευτείς από κάποιον παλιότερο συνάδελφο on the job. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν είμαστε σε αυτή τη φάση, οπότε με το πέρας της τουριστικής περίοδου, όπου θα ολοκληρωθεί λογικά και η εκπαίδευση των συναδέλφων, θα έχουμε νέους συναδέλφους οι οποίοι από το χειμώνα θα μπορούν να καλύψουν τη θέση. Οπότε στο Ηράκλειο μπορώ να πω ότι έχουμε κόσμο στον πύργο ελέγχου και με την προοπτική του Καστελίου, που εκεί θα χρειαστεί εκ νέου εκπαίδευση για όλους μας, για όλους τους ελεγκτές, θα έχουν κάποια καλή εμπειρία και οι νέοι συνάδελφοι από αυτές τις σεζόν που είναι απαιτητικές.
1: Ευχαριστώ πολύ. Όλα ωραία μου τα είπατε σήμερα. Θετικά.
0: Δεν τα είπαμε όλα ωραία, είπαμε στην πραγματικότητα. Και προβλήματα υπάρχουν και αύξηση υπάρχει, γιατί πολλές φορές θα διαβάζω, ξέρω εγώ, κάποια σχόλια που λένε «Μα πού τα βρίσκεις αυτά τα στοιχεία» και το ένα και το άλλο. Εμείς τα στοιχεία λέμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αρέσουν σε κάποιους ή δεν αρέσουν.
1: Έτσι, να σας πω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο σεζόν, αν και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Ρανέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις, που θα

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Εδώ είμαστε, γύρισα 10 λεπτά μετά τις 11.30, κρατώ αν 102,3, Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Είπαμε ότι, μας είπε ο κύριος Ουρανός, καλά τα νούμερα όσον αφορά το Μάιο, πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι οι αφήξεις από το εξωτερικό, πιεσμένο το αεροδρόμιο με προβλήματα αλλά προσπαθούν να βρουν λύσεις. Εμείς μένουμε στα στοιχεία ότι κόσμος έρχεται, τουρισμό έχουμε, φαίνεται ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε τον κλάδο, αλλά τα πράγματα τα βλέπουμε αισιόδοξα. Ξεκίνησαν, μας είπε, και οι πτήσεις από το Ισραήλ. Πάμε να δούμε όμως και την υπόλοιπη εικόνα, γιατί καλά τα πάμε με τις αφήξεις, καλά τα πάμε έτσι με τους τουρίστες, κυρίως από την Ευρώπη που έρχονται. Το θέμα είναι τι γίνεται και με τους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό. Γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κοκολάκη, πρόεδρο του Συλλόγου στο Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, κύριε Κοκολάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μήνα με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Διαβάζω μία ανακοίνωση ότι πάτε πάλι σε κινητοποιήσεις στις 24 του μηνός, κύριε Κοκολάκη.
1: Ναι, πραγματικά το σωματείο μας συμμετέχει δυναμικά στην πανελλαδική κλαδική απεργία του τουρισμού και του επισκεπτισμού που έχει προκηρύξει για 24 του Ιούνιου, μετά την αμόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στον επισκεπτισμό τουρισμό. Εμείς εδώ στο Ηράκλειο έχουμε προσυγκέντρωση 10 η ώρα το πρωί στο εργατικό κέντρο. Μετά μηχανοκίνητα θα οδηγηθούμε στο αεροδρόμιο, όπου εκεί θα είναι η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, και επίσης μετά θα κατευθυνθούμε πάλι μηχανοκίνητα σε τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου.
0: Κύριε Κοκολάκη, τα θέματα και τα προβλήματα είναι αυτά που συζητάμε καιρό τώρα, τα διαχρονικά, που έχει να κάνει με την έλλειψη προσωπικού, τις ξενοδοχειακές συνθήκες εργασίας.
1: Ναι, είναι πραγματικά συνδυαστικά. Είναι που έχουν να κάνουν αυτά τα αιτήματα που κυρίως με την πολιτεία, γιατί βλέπουμε ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας, συναντήσεις, την τελευταία απεργιακή κινητοποίηση
0: στις 25
1: ακριβώς Φεβρουαρίου. Και ενώ είχαμε ζητήσει ραντεβού με την Υπουργό, δυστυχώς δεν μας δέχτηκε. Το ίδιο έχουμε κάνει και σήμερα. Έχουμε στείλει αίτημα για συνάντηση στο Υπουργείο πριν την απεργία, εδώ τώρα και ένα μήνα έχουμε στείλει, τόσο ώστε να όλα αυτά που ταλαιπωρούν και ταλανίζουν τον κλάδο των ξενοδοχών υπαλλήλων να ακουστούν για άλλη μια φορά, όχι ότι δεν τα γνωρίζουν, και έχουν να κάνουν αυτά με την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ενεργείας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους. Λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα, να αυξηθεί το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ και να μην φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας. Λέμε επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, επαναφορά των βαρέων και των αντικεινών από τις ειδικότητες που καταργήθηκαν το 2011, στελέχος ελεκτικών μηχανισμών για ουσιαστικούς και στοχευμένους ελέγχους, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, και λέμε ότι πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί πραγματικά η ψηφιακή κάρτα εργασίας για την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Κοκολάκη, υπάρχει έτσι μία απογοήτευση, μία αγωνία, μία οργή. Είχατε ζητήσει τότε, γιατί θυμάμαι ότι τα είχαμε πει, συνάντηση με την κυρία Κεραμέως. Δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Στόχος αυτή τη φορά, ζητάτε όλα αυτά, αυτά είναι τα αιτήματά σας. Ο στόχος αυτή τη φορά ποιος είναι, κύριε Κοκολάκη? Ουσιαστικά να σταθεί δίπλα σας η πολιτεία, ζητάτε την πρόνοια της πολιτείας?
1: Ακριβώς αυτό λέμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κλάδος του τουρισμού στηρίζει την ελληνική οικονομία με τεράστια κερδοφορία και για τις επιχειρήσεις αλλά και στο ΑΕΠ που προσφέρει αυτός ο κλάδος. Βλέπουμε όμως ότι οι εργαζόμενοι δεν στηρίζονται, ειδικά οι εποχικοί εργαζόμενοι, ειδικά στους νεκρούς μήνες, παραμένει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εισόδημα. Βλέπουμε δυστυχώς τι τραβήξαμε πέρσι το χειμώνα μέχρι να πάρουμε αυτό το πενιχρό επίδομα ανεργίας και ό,τι έχει να κάνει με την προπληρωμένη κάρτας. Είδαμε τώρα να αποστέλνονται τα εκαθαριστικά της εφορίας στους ξενοδοχοϋπαλλήλους και είναι όλα πραγματικά χρεωστικά, επειδή θα αλλάζουμε φορολογική κλίμακα και φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας. Είδαμε λοιπόν ότι πήραμε αυξήσεις μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που υπογράψαμε μέσα από αγώνες. Αυξήθηκε το επίδομα ανεργίας λόγω ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, και βλέπουμε από τη μια ντέπη να μας τα δίνουν και από την άλλη να μας τα παίρνουν. Αυτή λοιπόν δεν είναι λογική, και αυτό βλέπουμε και τα μεγάλη φυγή που υπάρχει στους εργαζόμενους από τον κλάδο μας.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Κουκολάκη, επειδή αναφέρεστε στη φυγή των εργαζομένων, είναι περισσότεροι οι άνθρωποι που εργάζονται στο δικό σας τον κλάδο από τρίτες χώρες ή οι Έλληνες? Δηλαδή δώστε μας μια εικόνα.
1: Ακούστε να δείτε, είναι μεγάλο ποσοστό που πραγματικά υπάρχουν αυτοί οι ξένοι εργαζόμενοι αλλοδαποί από τρίτες χώρες. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι περίπου, τα έχουμε υπολογίσει μέσα, περίπου 35 με 40% μέσο όρο στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που απασχολούνται αυτή τη στιγμή.
0: Εννοείται από τρίτες χώρες είναι το 35%.
1: Από τρίτες χώρες και αλλοδαπούς, ναι, γενικά. Εκτός τους Έλληνες. Σίγουρα αυτό το πρόβλημα υπάρχει γιατί ο κλάδος πάσχει από εργαζόμενους καταρτισμένους και εκπαιδευμένους. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό δεν έχει γνώσεις τι θα πει τουρισμός, και αυτό πιστεύουμε ότι θα έχουμε μακροπρόθεσμα, θα δούμε αυτά τα στοιχεία όσον αφορά αυτό που προσφέρουμε, το τουριστικό προϊόν, την αυθεντικότητα της κριτικής φιλοξενίας. Βλέπουμε σιγά σιγά να αυστήρεται αυτό το πράγμα, γιατί πολλά πράγματα ναι με διδάσκονται, αλλά όπως είναι η κουλτούρα, η ελληνική κριτική φιλοξενία, όπως είναι να αναδεικνύουμε τον πολιτισμό μας, φυσικές ομορφιές που έχουμε, αυτά δυστυχώς δεν διδάσκονται. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, και αν δεν το καταλάβει η κυβέρνηση αλλά και οι ίδιοι ξενοδόχοι, μακροπρόθεσμα θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Θεωρείτε λοιπόν ότι ναι μεν καλύπτονται οι θέσεις με τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες και τους αλλοδεπούς, αλλά κατά μία έννοια, κύριε Κοκολάκη, αντιλαμβάνομαι ότι λέτε ότι κάνει και μία άλλου είδους ζημιά, σε εισαγωγικά μου επιτραπεί η λέξη, επειδή δεν έχουν την ίδια κουλτούρα, δεν είναι εκπαιδευμένοι και δεν έχουν το mentality, την οτροπία και τη φιλοσοφία της κριτικής φιλοξενίας.
1: Ακριβώς, εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι πάρα πολλοί πελάτες μας, επαναλαμβανόμενοι πελάτες, έρχονται στη χώρα μας λόγω των διαπροσωπικών σχέσεων που έχουν με τους εργαζόμενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι ψάχνουν τους εργαζόμενους αυτούς από τα προηγούμενα χρόνια να τους βρουν, και πηγαίνουν και μάλιστα και σε όποια ξενοδοχειακή μονάδα, αν έχει αλλάξει κάποιος ξενοδοχοϊπάλληλος, για να τον δούνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και δυστυχώς η πολιτεία δεν το έχει καταλάβει αυτό το θέμα πραγματικά με ουσία, και να στηρίξει αυτούς τους εργαζόμενους, είτε να αναβαθμίσει τις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, να μπουν νέοι άνθρωποι μέσα να εκπαιδευτούν πάνω στον τουρισμό και να δοθεί αυτά στα νέα παιδιά δυνατότητα μετά να εργαστούν σε αυτές τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
0: Τώρα ένα μηδίαμα νιώθω, κύριε Κοκολάκη, γιατί είμαστε στην Κρήτη που είναι, το γνωρίζουμε όλοι έτσι, τουριστική περιοχή το νησί μας, η οικονομία στηρίζεται στον τουρισμό και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και σε αυτό το τομέα, στις τουριστικές σχολές, προβλήματα πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, βέβαια, βλέπουμε μια υποβάθμιση αυτό το σχολείο. Είδαμε φέτος, παράδειγμα σας λέω, τη σχολή μετακπαίδευσης εδώ στο Ηράκλειο, που κάθε χρόνο δημιουργούνταν 4 τμήματα. Υπήρχε δυνατότητα και παραπάνω, αλλά δυστυχώς η πολιτεία άφησε μόνο 2 τμήματα να λειτουργήσουν, ένα μαγειρικό και ένα επισητιστικό. Έχουμε ανάγκη από καμαριέρες, έχουμε ανάγκη από ξενοδοχειακό προσωπικό, υποδοχή και όλα αυτά. Και δυστυχώς η πολιτεία, ενώ κάνουμε κάθε χρόνο αιτήματα για περισσότερα τμήματα, αντί να έχουμε περισσότερα τμήματα, δυστυχώς κάθε χρόνο μειώνονται. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Και αυτή είναι δυστυχώς, και γι' αυτό είμαστε εξωθυμένοι, έχουμε κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να μην βγούμε στους δρόμους, δεν θέλουμε να βλάψουμε τον τουρισμό. Εμείς από την πλευρά μας θα ενημερώσουμε τους επισκέπτες μας τους λόγους που θα απεργήσουμε, θα τους καλοδεχτούμε στο αεροδρόμιο και θα τους εξηγήσουμε ότι δεν έχουμε τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους απέναντίας, θα τους ευχαριστήσουμε που επιλέγουν για να κάνουν διακοπές τους στην όμορφη και φιλόξενη Κρήτη μας.
0: Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είμαστε, έχουμε μέρες ακόμα, θα είμαστε εκεί εδώ παρόντες και θα έχετε βήμα να τα ξαναπούμε μετά τις 24 του μηνός. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
1: καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

Διαβάζω στο kreta.gr μια δυσάρεστη είδηση, μια νέα τραγωδία στα Χανιά. Είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα. Εχθές το απόγευμα, ένας άντρας στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, ενώ εκτελούσε εργασίες σε κατάστημα, άγνωστο πώς, έπεσε από μεγάλο ύψος, από 5 μέτρα, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν σήμερα το πρωί. Και εδώ τώρα έρχεται ένα θέμα που συζητάμε πάρα πολλές φορές για τα εργατικά ατυχήματα και τα εργατικά δυστυχήματα. Διαβάζω στοιχεία που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τον Απρίλιο του 2026 από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Έλεγε λοιπόν ότι είχαν δηλωθεί μόνο στην Ανατολική Κρήτη το 2025, προσέξτε, μόνο στην Ανατολική Κρήτη, 846 εργατικά ατυχήματα και 2 εργατικά δυστυχήματα. Αυξημένος βέβαια ο ρυθμός σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, 540 το 2024, 584 το 2023. Και μιλάμε για αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί όμως είναι άνθρωποι που τραυματίζονται, άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή, και για άλλη μια φορά ερχόμαστε και συζητάμε γιατί γίνεται αυτό. Γιατί προφανώς υπάρχει ελλιπής τήρηση των μέτρων ασφαλείας, δεν υπάρχει εκπαίδευση του προσωπικού. Προφανώς δουλεύουν πάρα πολλές ώρες οι άνθρωποι χωρίς να ξεκουράζονται. Και μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, ερχόμαστε να προσθέσουμε και κάτι άλλο που θα πω εγώ, και είναι πολύ σημαντικό, ότι κάποια δεν δηλώνονται. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι ακριβής η εικόνα αυτή. Είναι πολλά τα εργατικά ατυχήματα που δεν δηλώνονται. Οπότε θεωρώ ότι ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος, δυστυχώς. Τώρα δι πρέπει να γίνει μέτρα ασφαλείας και έλεγχη για να μειωθεί ο αριθμός αυτός. Κυρίως να σας πω ότι τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα κυρίως γίνονται στον κατασκευαστικό κλάδο και στον κλάδο του τουρισμού. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο πριν σας αφήσω στα πολιτικά. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής για την διάλυση ουσιαστικά της Νέας Αριστεράς μετά την παρέτηση Αχτσιόγλου. 7 και πολλοί είναι. Τώρα μην κάτσω να διαβάσω όλα τα ονόματα και σας ζαλίσω. Ας μείνουμε ότι 7 βουλευτές αναξαρτοποιήθηκαν και 143 στελέχη αποχώρησαν. Διαλύθηκε λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και διαβάζω στο kreta.gr ότι παρέδωσε την βουλευτική της έδρα η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καμπανάκι, νομίζω ότι αρχίζουν τα όργανα, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει εκεί και πώς θα το αξιοποιήσει ή όχι όλο αυτό ο πρόεδρος της Ελλάς. Δεν το έχω συνηθίσει, ΣΥΡΙΖΑ θέλω να πω, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε τα γεγονότα. Είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, είτε οι εκλογές γίνουν φθινόπωρο είτε του χρόνου, έχουν αρχίσει οι ζυμώσεις και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητάμε. Μου κάνει νόημα να φύγω. Φεύγω λοιπόν, είμαστε στα 5 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12. Εσείς μένετε εδώ στο Κρατεωάν 102,3. Έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων, στη 1 ο Μάνος Σουριάς με αθλητικές ειδήσεις και στις 2 το κεντρικό μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη γύρω στις 11. Να είστε καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό δυστύχημα στους Αγίους Αποστόλους Χανίων. Νεκρός 69χρονος εργάτης μετά από πτώση από σκάλα. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή το τρίχρονο κοριτσάκι, ενώ οι γονείς της έχουν ήδη προφυλακιστεί. Υπάρχουν κλεισίματα δρόμων, παρακάμψεις που προσθέτουν 1,5 και 2 ώρες στις διαδρομές και τεράστιες ουρές οχημάτων που διαλύουν κάθε προγραμματισμό, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης, για τις συνθήκες που επικρατούν στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης εξαιτίας των εκτελούμενων έργων. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε η Έφη Αχτσιόγλου μετά την επιστολή αποχώρησης που συνυπέγραψε με άλλους 6 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς. Συνελήφθη διακινητής μετά τη διάσωση 44 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων. Εντοπίστηκαν δεδρίλια κάναβης μετά από αστυνομική επιχείρηση στο Ρέθυμνο. Συνελήφθησαν 2 άτομα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με επίκεντρο τις ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
8: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: συναντηθεί.
1: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 1.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Συνεχίζεται σήμερα η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, η οποία είχε διακοπεί στις 15 Μαΐου. Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό δυστύχημα στους Αγίους Αποστόλους Χανίων, νεκρός 69χρονος εργάτης μετά από πτώση από σκάλα. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή η τρίχρονη μετά την απόφαση αποφυλάκησης των γονιών της. Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλο το δικό δίκτυο της Κρήτης στη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 2.200 παραβάσεις σε 6.500 ελέγχους. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε η Έφη Αχτσιόγλου μετά την επιστολή αποχώρησης που συνυπέγραψε με άλλους 6 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς. Εντοπίστηκε όλμος στη θάλασσα της Παλαιόχωρος, αποκλείστηκε το σημείο από το λιμενικό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 6 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3. Κρέτα One, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, όπως χθες, το Άγιο Πνεύματος που δεν είμαστε μαζί, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί ή αλλάζουν κάπως τη ροή του προγράμματος, όπως θα συμβεί αύριο Τετάρτη, όπου εκτάκτως θα είμαστε μαζί στις 12, 12 με 1 και 1 με 2 θα πάρουν θέση εδώ στο μικρόφωνο του Creta One και στις κάμερες του Creta One οι καθηγητές του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση, οι οποίοι θα δώσουν τις απαντήσεις και τις λύσεις στα θέματα των αυριανών μαθημάτων για, στο πλαίσιο των πανελλήνιων εξετάσεων. Αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία περιλαμβάνει το αυριανό πρόγραμμα. Λίγο μετά τη μία, εδώ στην έκτακτη εκπομπή, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε, να δείτε όλες τις λύσεις και τις απαντήσεις για όλα τα θέματα. Οπότε εκτάκτως αύριο θα είμαστε μαζί 12 με 1, όπως και την Παρασκευή, επίσης 12 με 1. Σήμερα πάντως, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, καλή εβδομάδα από τη στιγμή που δεν τα είπαμε χθες, καλό μήνα από τη στιγμή που δεν τα είπαμε χθες. Δυστυχώς όμως, τουλάχιστον επί προσωπικού θα μου επιτρέψετε, δεν ξεκινάμε ευχάριστες ειδήσεις αυτή η εκπομπή και γενικά η σημερινή μέρα. Το απόγευμα έχουμε την κηδεία του Μάριου Οικονόμου. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 33χρονος ποδοσφαιριστής περίπου 10 μέρες μετά τη σύγκρουση την οποία είχε και τη μάχη την οποία έδωσε. Δεν κατάφερε να γίνει νικητής στα Ιωάννινα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Θα πούν το ίστατο χέρι στον Μάριο Οικονόμου. Ενώ πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή μία ακόμα δυσάρεστη είδηση που επί προσωπικού με ακουμπά λίγο περισσότερο. Ο λόγος για τον Νάσο Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από την ζωή στα 75 του χρόνια. Ένας βετεράνος της δημοσιογραφίας, τον οποίο είχα τη μέγιστη χαρά και τη μέγιστη τιμή να τον έχω δάσκαλο για περίπου 2 χρόνια. Ένας πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, ήταν από τους πρώτους που έφεραν τη δημοσιογραφία στην τηλεόραση στη δεκαετία του 70, τότε που η τηλεόραση ήταν περισσότερο ένα μέσο ψυχαγωγίας και λιγότερο ένα μέσο ενημέρωσης. Ο Νάσος Αθανασίου, ο επίσης αείμνηστος Γιώργος Παπαδάκης, ο επίσης αείμνηστος Κώστας Χαρδαβέλας ήταν αυτοί που δημιούργησαν την τηλεόραση ως ένα μέσο ενημέρωσης. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια κάποια προβλήματα υγείας, πρωτοπόρος στον χώρο του. Κάποια στιγμή έφυγε από το χώρο της δημοσιογραφίας, ενεπλάκη με την πολιτική, εξελέγη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα τελευταία χρόνια, όπως είπαμε, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας που τον είχαν οδηγήσει στο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και από τον χώρο της πολιτικής. Ελαφρύ το χώμα για τον Νάσο Αθανασίου και βέβαια για τον Μάριο Οικονόμου. Με αυτές λοιπόν δυστυχώς τις δυσάρεστες ειδήσεις ανοίγουμε την σημερινή εκπομπή. Τρίτη, όπως είπαμε, 2 Ιουνίου 2026. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Ουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Σε μια γεμάτη ημέρα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έχουμε αρκετές ειδήσεις που έρχονται κυρίως από το χώρο του ποδοσφαίρου και έχουν να κάνουν και με τον Όφη. Ένας Όφη ο οποίος έχει θέματα αυτή την εβδομάδα που ανοίγει. Περιμένουμε να επισημοποιηθούν όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το τμήμα scouting, με την πρώτη προσθήκη του Ανδρέα Μπιχαλάκη, με την ολοκλήρωση της δεύτερης που πιθανότητα θα είναι ο Σχέλης. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα στις τάξεις του Όφη. Η είδηση που έχει να κάνει και με τον Όφη αλλά γενικά με τον χώρο του ποδοσφαίρου έρχεται από την συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, η οποία οριστικοποίησε τη διεξαγωγή του εφετινού και του εφετινού Super Cup στο
Παγκρέτιο Στάδιο. Με μια πολύ σημαντική διαφορά ήταν πέρσι, μάλλον όχι πέρσι, ουσιαστικά πριν λίγους μήνες, ήταν η πρώτη επίσημη αναμέτρηση για το 2026. Φέτος θα είναι η πρώτη μη επίσημη αναμέτρηση για τη νέα αγωνιστική χρονιά. 3 Ιανουαρίου είχε γίνει το περσινό Super Cup, 12 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, στις 8 το βράδυ θα γίνει το φετινός τελικός. Ο πρώτος τίτλος της φετινής χρονιάς, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είναι μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, μέσα στην καρδιά των διακοπών ενδεχομένως για τους περισσότερους. Όμως αυτό μικρή σημασία παίζει, καθώς το σημαντικό είναι ότι θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες, καθώς θα είναι η τελευταία τους αναμέτρηση πριν τους καθοριστικούς αγώνες για τα play-offs που θα έχουν, η ΑΕΚ του Champions League, ο Όφη του Europa League. Οπότε ήταν και αυτό κάτι το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να δεχθούν οι δύο ομάδες να γίνει τη συγκεκριμένη ημερομηνία αυτός ο πολύ σημαντικός αγώνας. Ήταν και κάτι το οποίο φαντάζομαι θα ήθελαν και οι φίλοι του Όφη να δουν τη νέα ομάδα σε ένα δυνατό παιχνίδι εδώ στο Παγκρίτιο, αντί να γίνει λοιπόν κάποιο φιλικό παιχνίδι.

να είναι ένας τίτλος. Έτσι λοιπόν, οριστικά η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ ενέκρινε και αποφάσισε να γίνει στις 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup. Η 20 και 27 Αυγούστου θυμίζουμε ότι θα γίνουν οι αγώνες των play-offs, οι ευρωπαϊκοί αγώνες, και νωρίτερα ενδιάμεσα, νωρίτερα των ευρωπαϊκών, αργότερα του Super Cup, ενδιάμεσα των δύο αναμετρήσεων, θα έχουμε και την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League. Που σημαίνει λοιπόν ότι ο Αύγουστος μπαίνει δυναμικά για τον Όφη. Θα έχει λοιπόν το Super Cup, την πρώτη αγωνιστική της Super League και το πρώτο παιχνίδι των play-offs για το Europa League. Είναι κάτι που το περιμέναμε και θα είναι η αρχή ενός πολύ φορτωμένου προγράμματος που θα έχει Όφη για τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβρη. Ελπίζουμε ότι θα τραβήξει περισσότερο, ελπίζουμε δηλαδή να καταφέρει σε όποια league phase πάρει μέρος να εξασφαλίσει την πρόκριση και να παραταθεί αυτό το δύσκολο πρόγραμμα, γιατί είναι για καλό, αρκεί να μην επηρεάσει και την απόδοση της ομάδας και στις εγχώριες διοργανώσεις και του πρωταθλήματος και του κυπέλου, όπου και στο κύπελο και για το κύπελο μάλλον είχαμε κάποιες αποφάσεις, κάποιες αλλαγές, θα τα δούμε παρακάτω, θα τα συζητήσουμε και αυτά, που σημαίνει ότι θα πρέπει για αυτό το λόγο να γίνει ένας σχεδιασμός μιας ομάδας που θα έχει ποιοτικές και ποσοτικές λύσεις για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις σημαντικές, κρίσιμες και δύσκολες αναμετρήσεις και προκλήσεις που την περιμένουν στο εγγύς μέλλον.

0: Αυτή η εβδομάδα, όπως είπαμε, θα είναι και εβδομάδα ανακοινώσεων, επίσημων ανακοινώσεων, σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα του Όφη. Έχουμε τις συμφωνίες για τις θέσεις των σκάουτ, έχουμε την συμφωνία με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, όλα αυτά θα επισημοποιηθούν μέσα στις επόμενες μέρες, την τρέχουσα εβδομάδα, και θα περιμένουμε να δούμε μήπως έχουμε και κάποια εξέλιξη και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία υπάρχουν, καθώς κυκλοφορούν κάποια δημοσιεύματα, κυρίως από το εξωτερικό. Ένα έρχεται από την Λατινική Αμερική και κάνει λόγο για έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι ευρύτερα γνωστός, τον Έρικ Πουέρτο, την Ονδούρα, με καλό βιογραφικό πάντως ή τουλάχιστον με καλή παρουσία τα προηγούμενα χρόνια διεθνής με δικαιώματα της χώρας του, φέρεται σύμφωνα με δημοσίευμα της πατρίδας του να είναι στα θέλω του Όφη. Ο Έρικ Πουέρτο λοιπόν, 24 ετών, επιθετικός, πληρεί έτσι με μια πρώτη ματιά τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που θέλουν στον Όφη. Είναι δεδομένο ότι θα κινηθεί για την απόκτηση επιθετικού, καθώς όσο περνούν οι μέρες τόσο και απομακρύνεται ακόμα περισσότερο η πιθανότητα παραμονής του Έντι Σαλσίδο, όπως και του ταξιάρχη Φούντα. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν το συγκεκριμένο δημοσίευμα έχει βάση. Και επιθετικά και κυρίως μεσοεπιθετικά ο Όφη θα κινηθεί για την απόκτηση ποδοσφαιριστών. Ο Παύλος δεν ανέφερε τα μηνύματα και τους τρόπους επικοινωνίας, αλλά βλέπω από το μήνυμα του Παύλου ότι τα γνωρίζετε ήδη μέσα από το cardone.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, έχει δύο επιλογές, την μπλε και την κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μας βλέπετε ζωντανά, στην κόκκινη μόνο μας ακούτε, και από τις δύο, από το πλαίσιο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε και το σχολιάζουμε. Λέει, και το διαβάζω γιατί έχει να κάνει και με τα μεταγραφικά, επιτακτική ανάγκη μεσοεπιθετικού, ένα παραπάνω τώρα που έφυγε και ο Σεγγέλια, λέει ο Παύλος. Ο Παύλο μου, και να έμενε ο Σεγγέλια, πάλι θα έπαιρνε Όφη παίκτη για μεσοεπιθετικά, γιατί ο Σεγγέλια, αν παρέμενε στην ομάδα, περισσότερο θα προοριζόταν στη θέση την οποία τον είχαμε συνηθίσει στα προηγούμενα παιχνίδια. Στη θέση δηλαδή του δεξιού, της δεξιάς πτέρυγας, δεξί back half. Οπότε, ανεξάρτητα δηλαδή με το τι συνέβη με τον Σεγγέλια, θα κινούνταν, όπως και θα κινηθεί ο Όφη, για την απόκτηση ποδοσφαιριστή. Και κλείνουμε αυτή την παρένθεση, τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσουμε παρακάτω. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά, τις προσθήκες, τις κινήσεις. Υπάρχει και το θέμα βέβαια του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, του team manager, να το πούμε αλλιώς. Έναν ενδιάμεσο ρόλο θα έχει, έναν πιο αναβαθμισμένο του απλού team manager, ο άνθρωπος στον οποίο θα καταλήξουν οι δικούντες τον Όφη. Και εδώ υπάρχουν περιπτώσεις, έχουν γίνει κρούσεις, δεν προχώρησε αυτή του Γιαννούλη, κοιτάζουν κυρίως εκ των έσω, δηλαδή ανθρώπων που έχουν αποτύπωμα και παρουσία στον Όφη, αλλά όχι μόνο, και περιμένουμε ότι και, και για τη συγκεκριμένη θέση θα έχουμε εξελίξεις μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Είναι λοιπόν μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα έχουμε θέματα, και εξάλλου πρέπει να έχουμε, γιατί εντάξει, είμαστε ακόμα ένα μήνα μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας και 1,5 μέχρι την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία κατά πάσα πιθανότητα, και αυτό, παρένθεση, περιμένουμε να οριστικοποιηθεί το πού θα γίνει η προετοιμασία, αν θα γίνει στο Ρόζενταλ, που κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα γίνει και φέτος, ή προτιμηθεί κάποιο άλλο αθλητικό κέντρο. Αλλά αναφέραμε πόσο σημαντικό είναι να είναι στον μεγαλύτερο και στον καλύτερο βαθμό ετοιμότητας ο Όφη στα μέσα του Αυγούστου, με το Super Cup, την έναρξη του πρωταθλήματος, τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όλα αυτά που παίζουν ρόλο. Οπότε ο χρόνος μετρά και δεν είναι πάντα σύμμαχος. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον Όφη. Πάμε να δούμε κάποια μηνύματα. Θα έχουν τα διαρκείας ισχύει και για το Super Cup, ρωτά ο Κώστας. Όχι Κώστα, δεν θα έχουν τα διαρκείας, δεν θα έχουν ισχύει στο Super Cup, για τον απλούστατο λόγο γιατί δεν είναι διοργάνωση που είναι ευθύνη της οποίας έχει όφη. Είναι διοργάνωση η οποία είναι καθαρά της ΕΠΟ, που σημαίνει λοιπόν ότι η ΕΠΟ θα βγάλει εισιτήρια για την συγκεκριμένη διοργάνωση. Και ο Στέλιος ένα παρόμοιο μήνυμα, αν έχουμε κάποιο νεότερο για τα διαρκείας, περισσότερο οι τιμές και το πότε θα κυκλοφορήσουν. Θεωρώ ότι μέσα, αν όχι την τρέχουσα εβδομάδα, λίγο δύσκολο, την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή πιστεύω ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τα διαρκείας. Έχουμε πει ότι θεαματικές διαφορές δεν θα έχουν σε σχέση με την περσινή χρονιά, θα είναι προσιτά για τον κόσμο, θα έχουν επιπλέον κίνητρο οι οικογένειες και τα παιδιά και οι τιμές θα είναι συγκριτικά με τα μεμονωμένα παιχνίδια, θα είναι κατά πολύ συμφέρουσες, περίπου όπως ήταν οι περσινές. Κάντε υπομονή, όπως είπαμε, περιμένουμε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα κυκλοφορίζουν τα εισιτήρια. Ο Πέτρος, καλημέρα, η στάση του Όφη στο κομμάτι της αναδιοργάνωσης της Super League, μήπως να πεις αναδιάρθρωσης, Πέτρο, τη Super League ποια ήταν? Μάλλον το κομμάτι της αναδιάρθρωσης, παραδρομής έχει γράψει αναδιοργάνωσης. Όφη ήταν στα όχι για την αναδιάρθρωση. Για το θέμα αυτό, παρένθεση, κυκλοφόρησε βέβαια μια άλλη πρόταση της Κηφισιάς για αναδιάρθρωση για την επόμενη, να μην έχει άμεση ισχύ όπως ήθελα τώρα ο ΠΑΟ και η ΕΠΟ και οι άλλες 5 ΠΑΕ, αλλά να έχει για την επόμενη χρονιά. Θα δούμε αν το συγκεκριμένο θέμα έχει περισσότερες πιθανότητες να πραγματοποιηθεί. Οι αναδιαρθρώσεις, το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω, οι αναδιαρθρώσεις όταν στηρίζονται σε συγκεκριμένες μελέτες και γίνονται με ορίζοντα και με προοπτική, είναι διαφορετικό από το να γίνονται περισσότερο και να ικανοποιηθούν κάποιες, να είναι φωτογραφικές δηλαδή, να ικανοποιηθούν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματα. Πάμε να παραμείνουμε, θα παραμείνουμε λίγο ακόμα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είχαμε την ανανέωση της παρουσίας του κυρίου Βλανουά στην κεφαλή της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Ο Γάλλος που βρέθηκε στο στόχαστρο ούκο λίγων ομάδων τη φετινή χρονιά στα έσχατα του πρωταθλήματος ήταν στο επίκεντρο του Ολυμπιακού, πιο πίσω ήταν στο επίκεντρο της ΑΕΚ με βολές, θυμάστε μάλιστα και τις δικαστικές διαμάχες που κόντεψαν να έχουν οι δύο πλευρές. Τελικά φαίνεται ότι εκεί με την προφιλαδέλφια πλευρά επήλθε ανακοχή εν αντιθέσει με τον Πειραιά που ήταν κάθετα αντίθετος Ολυμπιακός και μάλιστα ακολούθησε μια οξία κριτική έως οργήλη επίθεση του κυρίου Καραπαπά προς τον κύριο Λανουά. Είναι μακροσκελά στα τίγια να την διαβάσουμε ολόκληρη. Μπορείτε να διαβάσετε πάντως στο kratoa.gr. Όπως και να έχει, ο κύριος Λανουά θα παραμείνει στην κεφαλή της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Αυτή την απόφαση πήρε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και ήταν μία από τις αποφάσεις μαζί και με το Super Cup. Πρόεδρος λοιπόν ο κύριος Στεφάν Λανουά, ο κύριος Παόλο Βαλέρη και ο κύριος Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντες, αλλά και οι κύριοι Δανιανός Ευθυμιάδης και Αντωνία Κόκοτου θα παραμείνουν και θα συγκροτούν τη νέα παλιά Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Ο Ολυμπιακός μειοψήφισε, ο ΨΑΠ ψήφισε λευκό και οι υπόλοιποι ψήφισαν, οι 10 από τους 13 ψήφισαν, ο κύριος Μαρινάκης ήταν απόν και οι υπόλοιποι ψήφισαν υπέρ της παραμονής του κυρίου Λανουά. Ελπίζουμε ότι δεν θα ασχολούμαστε ξανά ούτε με τον κύριο Λανουά ούτε με κανέναν διαιτητή. Είχαμε και αλλαγές για το κύπελλο Ελλάδας, για το φορμάτ του κύπελλου Ελλάδας. παραμένει το ίδιο format με πέρσι, αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις. Μία διαφοροποίηση έχει να κάνει με τη League Phase, εκεί όπου αντί για 20 ομάδες θα μετέχουν 16 ομάδες. Παρά τη μείωση θα υπάρχει το μοντέλο των 4 αγωνιστικών, με τη διαφορά όμως ότι θα μπορούν να μπουν στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας, να κληρωθούν μάλλον μαζί ομάδες από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά η οποία υπάρχει. Καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζει κατακόρυφα το βαθμό δυσκολίας και τον ανταγωνισμό και τον συναγωνισμό, όπως θέλετε πείτε το, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα αυξάνεται ο αριθμός των μικρών, σε εισαγωγικά βέβαια βάλτε το μικρόν, εννοούμε από παίκτες γεννημένοι το 2004 και μετά, αντί για ένας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να αγωνίζονται δύο. Και θα είναι κάτι που θα δυσκολεύσει αρκετές ομάδες, όχι όμως τον Όφη, ο οποίος στο συγκεκριμένο θέμα έχει τη δική του φιλοσοφία και τη δική του πολιτική και δεν επηρεάζεται από προκηρύξεις θεσμού. Και το μια άλλη διαφοροποίηση έχει να κάνουμε τις κάρτες. Όταν συμπληρωθούν κάρτες στην ημιτελική φάση, δεν θα απουσιάζουν οι ποδοσφαιριστές που θα τις συμπληρώνουν τις κάρτες, δεν θα απουσιάζουν από τον τελικό. Οπότε θα υπάρχει ανάλογη διαχείριση στους αγώνες. Αυτές είναι οι τρεις σημαντικές διαφοροποίησεις που θα υπάρχουν στον θεσμό του κυπέλου. Αυτά, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Σε λίγο επιστρέφουμε τα υπόλοιπα θέματα μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία, κρατημένο 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο. Ο Μάνος Ουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Το ποδόσφαιρο θα είναι το αντικείμενο και το θέμα στο ξεκίνημα και του δεύτερου μέρους. Θα φύγουμε όμως από τα της Super League και τα του Κυπέλου για να περάσουμε στα πιο δικά μας ποδοσφαιρικά δρόμενα, και ο Ηρόδοτος θα είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στο άνοιγμα του δεύτερου μέρους της σημερινής εκπομπής. Ο νέος Ηρόδοτος, ο οποίου την ερχόμενη αγωνιστική χρονιά θα βρίσκεται στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, και ήταν μια χρονιά που μετά το μπάσκετ που κατέκτησε τον τίτλο στην ΕΚΑΣ και ήρθε και το ποδόσφαιρο επίσης για μια στιγμή διάκρισης, και μάλιστα τα δύο τμήματα έκανε μια κοινή εκδήλωση για τις δύο αυτές επιτυχίες. Θα μιλήσουμε με τον νέο πρόεδρο του νέου Ηρόδοτου, τον κύριο Μιχάλη Γεωργιάδη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα από το Κρέτα One.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μία χρονιά λοιπόν που φέρνει τον Ηρόδοτο στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που φαντάζομαι και εσείς ως νέος πρόεδρος δεν έχετε συνηθίσει να βλέπετε τον Ηρόδοτο σε αυτή την κατηγορία.
1: Όχι, όχι. Για να είμαι ειλικρινής, ο Ηρόδοτος δυστυχώς τα τελευταία 15 χρόνια που είμαι στην ομάδα σαν παράγοντας, αλλά και παλιότερα φίλαθλοι εδώ, παίζαμε μόνο σε εθνικές κατηγορίες, αν μου ξεφεύγει κάτι, και οι τρεις φορές που αγωνιζόμαστε στα τοπικά δεν ήταν για λόγους αγωνιστικούς. Δηλαδή είχαμε πέσει μια χρονιά με την τιμωρία εκεί στα επεισόδια με τον εθνικό μας, αφαιρέσαν 15 βαθμούς, και άλλες δύο χρονιές τώρα που πέσαμε είτε ήταν από την παρουσία μας στη Β' Εθνική, που η ομάδα λόγω δεν συνέχισε το πρωτάθλημα και υποχρεωτικά έπεσε δηλαδή στα τοπικά. Οπότε εντάξει, όπως έγινε τώρα και πριν από δύο χρόνια, εδώ είμαστε πάλι για να δηλαδή δεν έπεσε, αυτό που εννοώ, δεν έπεσε για λόγους αγωνιστικούς, έπεσε για λόγους εξωαγωνιστικούς.
0: Είναι μια ευκαιρία πάντως, τουλάχιστον το φαντάζομαι θα το βλέπετε έτσι, ως μια δυναμική επανεκκίνηση του συλλόγου για να σταθεροποιηθεί πλέον για τα καλά στις εθνικές κατηγορίες και να μην έχει αυτές τις δυσάρεστες παρενθέσεις που μας προαναφέρατε.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμάς ο στόχος είναι η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Για να είμαι ειλικρινής, και πριν από δύο αγωνιστικές σεζόν η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα, έπαιξε στα μπαράζ εκεί, δεν τα κατάφερε να ανέβει, οπότε πέρσι παίξαμε στο τοπικό. Για λόγους πάλι άλλους, πήρε μια απόφαση πέρσι η διοίκηση που τη σεβόμαστε και είπαμε να κατέβει με το άλλο μητρό που έχουμε, τον νέο Ηρόδοτου, ώστε να παίξει την Α2 και να σβήσει ενδεχόμενα προβλήματα που θα προκύπταν από μια μελλοντική άνοδο της ομάδας στις εθνικές κατηγορίες. Άρα με το σωματείο αυτό που έχει άλλο μητρό, άλλο αφημί, με αυτό τώρα προχωράμε από πέρσι. Βγήκε φυσικά από την Α2 που στην Α1 και αυτό πια θα εκπροσωπεί την ομάδα την ποδοσφαιρική του Ηρόδοτου που ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν και μια ευκαιρία για σε αγωνιστικό επίπεδο να δοθεί βάθος στην ομάδα με την καλλιέργεια των παιδιών που έρχονται από τα τμήματα υποδομής.
1: Βέβαια, εμάς ο στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο ό,τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και άμεσα από το υλικό που υπάρχει στην ομάδα, που είναι όλοι καλοί ποδοσφαιριστές και καλά παιδιά, και από εκεί και πέρα να δούμε τι προσθήκες μπορούμε να κάνουμε, και ειλικρινά το λέω, θα κινηθούμε σε νέα παιδιά κυρίως, χωρίς υψηλά budget, αλλά με σκοπό πάντα να πρωταγωνιστήσουμε, γιατί πάντα ο Ηρόδοτος θεωρώ ότι έχει το δικό του μέταλλο. Όποιος και να αγωνίζει με αυτή τη φανέλα ποδοσφαιριστής, όταν έρχεται έτσι, έχει ένα άλλο μέταλλο και παίζει έτσι για αυτή τη φανέλα. Έτσι νομίζω εγώ, αυτό έχω λάβει αρκετά χρόνια τώρα.
0: Εντάξει, διαχρονικά ο Ηρόδοτος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το, όχι μόνο κριτικό, για το πανελλήνιο ποδόσφαιρο, οπότε αυτό που λέτε το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Και αυτή τη νέα χρονιά στην Α1 θα ηγηθεί ένα από τα παιδιά τα οποία έχουν βγει από αυτή την ομάδα, ο Λάμπρος Κεφαλούκος.
1: Αποφασίσαμε να δώσουμε τα κλειδιά στο Λάμπρο, που είναι δικό μας παιδί, που αγαπάει το σωματείο και έχει ξεκινήσει τα προπονητικά του βήματα στις μικρότερες κατηγορίες, στις ακαδημίες, στις προπονήσεις που κάνει personal με παιδιά, και έχει δώσει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και γιατί όχι να μπει μπροστά, και ο βασικότερος λόγος ήταν ότι το πίστευε και ο ίδιος, και το πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει όλοι, όχι μόνος του, όλοι μαζί να τα καταφέρουμε και να πάμε την ομάδα πάλι εκεί που πρέπει να παίζει. Δηλαδή εμείς θέλουμε, όταν έρχεται μια ομάδα, όταν πάμε κάπου να παίξουμε, να λένε όλος ο κόσμος, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ότι ήρθε να παίξει ο Ηρόδοτος. Mm-hmm. Και είναι αυτό που λέμε, ότι θα δώσουμε βάση στα δικά μας παιδιά και προπονητικά.
0: Mm-hmm. Και σας το ευχόμαστε από καρδιάς αυτό, γιατί όπως είπαμε, και
1: η Κρήτη
0: και το Ηράκλειο έχει ανάγκη έναν ισχυρό Ηρόδοτο, και η Αλκανασσός γενικά είναι αυτό που απλοϊκά λέμε ποδοσφαιρομάν. Έχουν βγει τεράστιοι ποδοσφαιριστές από την περιοχή εκεί. Και να συνεχίσετε έτσι να δίνετε χώρο σε όλα αυτά τα νέα παιδιά που έρχονται.
1: Νομίζω ότι η Αλκανασσός είναι ένα σχολείο. Και με ένα φίλο που μιλούσε προχθές μου λέει, τι σχολείο, αυτή είναι ένα καράβι, είστε και όλοι. Δηλαδή έχει βγάλει ποδοσφαιριστές, έχει βγάλει ένα σωρό ανθρώπους, έχει βγάλει παράγοντες, έχει βγάλει φιλάθλους. Δηλαδή εντάξει, είμαστε μια ξεχωριστή έτσι λίγο η κοινότητα μέσα στον ευρύτερο ποδοσφαιρικό χώρο του Ηρακλείου και της Κρήτης, που έχουμε και τους δικούς μας φιλάθλους, και με τις κινήσεις αυτές που θέλουμε να κάνουμε είναι να ξαναζεστάρουμε τον κόσμο, να έρθει πιο κοντά στην ομάδα. Αυτό θέλουμε. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε, γιατί έχουμε ζήσει στο παρελθόν και ωραίες σκηνές με γεμάτα γήπεδα, με ένταση ποδοσφαιρική, εννοώ ένταση έτσι πάντα, με όμορφες στιγμές, με δυναμική, και αυτό θέλουμε να ξαναζήσουμε. Δηλαδή θυμάμαι, ξέρω, στα ντέρμπι εδώ που παίζαμε με ΠΟΑ, με Εργοτέλη, πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, και όχι μόνο και από το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο να ερχόταν να δούμε ένα ωραίο μάτς. Και αυτό θέλουμε να ξαναζήσουμε, γιατί αυτό εκπροσωπεί ο Ηρόδοτος και εκεί πρέπει να παίζει.
0: Και όχι μόνο οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις, μας είπατε, σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Θυμόμαστε αυτές τις μεγάλες πραγματικά αναμετρήσεις που ήταν στο επίκεντρο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Να ανοίξουμε μια παρένθεση με μπάσκετ. Με μπάσκετ που έχουμε και θα είναι στο επίκεντρο τις επόμενες μέρες η τελική του πρωταθλήματος της Basket League, όπως αναμένεται. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό θα διεκδικήσουν και τον εφετινό τίτλο. Ο Ολυμπιακός θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας, τερματίζοντας στην πρώτη θέση. Πάντως, στον πρώτο τελικό θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ντόρσεϊ, ο οποίος ο κ. Μπαρτζόκας προτιμά να τον ξεκουράσει για να ξεπεράσει μια τενοντίτιδα από τον ταλαιπωρεί, και έτσι λοιπόν θα έχει μια σημαντική απουσία ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η σειρά που πιθανότατα να πάει στον πέμπτο αγώνα, θα δούμε βέβαια ποια θα είναι και η αντίδραση του Παναθηναϊκού για μια χρονιά που εξαιτίας του αποκλεισμού του από το Final Four της Αθήνας έχει προκαλέσει έτσι μια εσωστρέφεια στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Ο ισχυρός άνδρας του οποίου, ο κ. Γιαννακόπουλος, έκανε το προφανές, απέτησε από τους παίκτες του να κατακτήσουν τον τίτλο τόσα χρήματα τα οποία έχει δαπανίσει. Ενώ μια άλλη είδηση, συγγνώμη, που στον χώρο του μπάσκετ έχει ενδιαφέρον, είναι η πιθανή επιστροφή στην Ελλάδα του Βασίλη Σπανούλη. Επιστροφή στην Ελλάδα βέβαια σε συλλογικό επίπεδο, καθώς θυμίζουμε ότι είναι ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, είναι πάρα πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τον Άρη και να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στον Αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Η παρουσία στην ομάδα της Θεσσαλονίκης του Νίκου Ζήση, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άρρηκτα δεμένος με τον Βασίλη Σπανούλη, συν το project το οποίο φέρνει για τη νέα χρονιά έναν Άρη με πολύ μεγαλύτερο budget και με ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην EuroLeague. Όλα αυτά δείχνουν ότι πείθουν τον Βασίλη Σπανούλη στο να επιστρέψει στην Ελλάδα ως προπονητής σε συλλογικό επίπεδο και να αναλάβει την τύχη του Άρη. Αυτό ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα να γίνει γνωστό. Στο μεταξύ, για να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά, είχαμε και να πάμε λίγο στα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είχαμε και εδώ κάποιες εξελίξεις εξωαγωνιστικές που επηρεάζουν όμως και το αγωνιστικό κομμάτι και έχει να κάνει με την έφεση του Ερμίζου Νιανών κατά της Επισκοπής, ένα δικαστικό θέμα για κάποιους παίκτες εκεί που σύμφωνα με την προσφυγή δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Απορρίφθηκε πάντως η έφεση του Ερμίζου Νιανών και έτσι η Επισκοπή οριστικά θα είναι μία από τις ομάδες του Ρεθύμνου η οποία θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θυμίζουμε, κριτικός όμιλος με ομάδες μόνο από την Κρήτη, ο Εργοτέλης, η Χερσόνησος, ο ΑΟΤ, οι τρεις ομάδες της Α1Ε που πήραν φέτος την άνοδο από το τοπικό πρωτάθλημα, ο ΠΟΑ και ο Γιούχτας, οι δύο ομάδες που παρέμειναν, είναι η πεντάδα των ομάδων από το Ηράκλειο, τα Χανιά που δυστυχώς υποβιβάστηκαν από την Super League 2, ο Πανακροτηριακός και ο Πλατανιάς είναι οι τρεις ομάδες που έρχονται, οι οποίες έρχονται από τον ομό των Χανίων. Όπως είπαμε, η Επισκοπή και ο Ρεθυμνιακός θα είναι από τον ομό Ρεθύμνου, ενώ ο ΑΟΑΝ και η Νεάπολη θα είναι οι εκπρόσωποι του Λασιθίου και οι ομάδες αυτές λοιπόν συγκροτούν το νέο όμιλο, τον κριτικό όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ένας όμιλος που περιμένουμε ότι θα έχει μεγάλο συναγωνισμό, θα έχει καλά παιχνίδια και θα είναι μια ευκαιρία να έρθει ακόμα περισσότερος κόσμος κοντά στις ομάδες της τρίτης εθνικής, να γεμίζουν τα γήπεδα, αργεί βέβαια όλα όσα θα συζητάμε την υγεία μας να έχουμε μες στο χειμώνα γύρω από αυτά τα παιχνίδια να είναι αγωνιστικά και μόνο.
Ενώ πάνω σε αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με την τρίτη εθνική κατηγορία, έχουμε την εφαρμογή του αυτό που λέγαμε πριν για το κύπελο με τους δύο μικρούς, με τους δύο νεαρούς, που θα πρέπει να είναι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Όλες οι ομάδες λοιπόν θα πρέπει να έχουν έναν ποδοσφαιριστή, έναν τουλάχιστον ποδοσφαιριστή γεννημένο το 2007 και έναν τουλάχιστον γεννημένο το 2008 καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα υποχρεωτικά στην ενδεκάδα. Είναι σημαντικό αυτό το μέτρο. Κάποιες ομάδες βέβαια έχουν τη λογική και την φιλοσοφία και την νοοτροπία να χρησιμοποιούν νέους παίκτες. Κάποιες άλλες ίσως όχι, γενικά, όχι μόνο στην τρίτη εθνική, γενικά, ένα παραπάνω όμως στις μικρές εθνικές κατηγορίες. Κάποιες άλλες που δεν το έχουν οδηγούνται και αναγκάζονται, αν θέλετε, που βέβαια αυτό μετά δημιουργεί μια άλλη κατάσταση. Παιδιά που βρίσκονται σε αυτές τις ηλικίες να, πώς να το πω κόσμια, να κεντρίζουν το ενδιαφέρον ομάδων και αυτό να εκμεταλλεύεται από κάποιους προκειμένου να αποκομίσουν χρήματα από τα παιδιά αυτούς, από τα παιδιά αυτά. Να παρουσιάζονται ως ατζέντιδες, να παρουσιάζονται ως μάνατζερ, χωρίς να έχουν βέβαια την απαιτούμενη άδεια. Αν έχουν την απαιτούμενη άδεια και είναι γνωσμένοι, πιστοποιημένοι ατζέντιδες, βεβαίως είναι λογικό. Αλλά εμφανίζονται τώρα κάποιοι τυχάρπαστοι που πουλάνε υποσχέσεις σε παιδιά. Τέλος πάντων, να μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Οπότε με δύο νέους, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, όλες οι ομάδες στην εφετινή τρίτη εθνική κατηγορία.

Ο Γιάννης λέει, περίμενα να ξεκινήσει την εκπομπή με Champions League. Πώς φάνηκε ο τελικός? Δεν ξεκίνησαμε Champions League γιατί εντάξει, έχουμε σολαβήσει κάποιες μέρες μέχρι το τελικό του Champions League και είχαμε τα άλλα θέματα τα οποία έπρεπε να συζητήσουμε. Μου φάνηκε όπως φάνηκε φαντάζομαι στους περισσότερους. Άκρος ενδιαφέρον τελικός. Εντάξει, όταν θα είναι να κρίνεται στα πέναλτι ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, πάει να πει ότι είναι ένας αφύρωπος τελικός. Δίκαια το πήρε η Παρή, αλλά δίκαια θα το έπαιρνε και η Άρσεναλ. Ήταν δηλαδή ένα ισορροπημένο παιχνίδι όπου όποια ομάδα και να κατακτούσε το τρόπαιο, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Απλά η Παρή με αυτή τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση δείχνει και με τον καλύτερο τρόπο αυτό το οποίο το έχετε ακούσει από πολλούς, ότι οι ομάδες κτίζονται, δημιουργούνται, δεν αγοράζονται. Βέβαια, δημιουργούνται με παίκτες τους οποίους αγοράζεις και οι οποίοι είναι προφανώς πανάκριβοι. Δεν το συζητάμε για αυτό το επίπεδο, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν αναφερόμαστε σε 3-4-5 τους πιο πρωτοκλασσάτους ή τους πιο ακριβούς παίκτες που μπορεί να κυκλοφορούν. Ο Εμπαπέ, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να πάρει στην πλάτη του μια εθνική Γαλλίας και να την οδηγήσει στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Αλλά φεύγοντας από μια ομάδα, όπως έφυγε από την Παρί, είδαμε πόσο άλλαξε και με ο Νεϊμάρη, ο Μέση. Δηλαδή, αν έχεις τέτοιους παίκτες και δεν καταφέρεις να κάνεις προκοπή, και φεύγοντας αυτοί οι μεγαλοαστέρες, οι ομάδες με σοβαρούς προπονητές και εννοείται καλούς παίκτες και ακριβούς παίκτες, φτάνουν μέχρι την κατάκτηση του κορυφαίου τίτλου. Αλλά ξαναλέω ότι και για την Arsenal πάντως θα ήταν επιστέκασμα μιας εξαιρετικής χρονιάς που πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία και θα έφερνε και αυτή την ωραία ίντριγκα που συζητούσαμε και με τον Χρήστο Θερακόπουλο της προάλλησης εδώ, για να γίνει μετά την Ιταλία του 89-90, να γίνει η Αγγλία η ομάδα, η χώρα μάλλον, συγγνώμη, με τρεις ομάδες στις ισάριθμες κορυφές διασυλλογικές διοργανώσεις να κατακτούν τρόπο.

Και να κλείσουμε πάλι με μπάσκετ, με μια είδηση που βλέπω εδώ να αναδημοσιεύεται. Μια είδηση της Meridian Sport, είναι μια ιστοσελίδα από τη Σερβία, η οποία κάνει λόγο για πρόταση του Παναθηναϊκού στον Μπράντοβιτς, δεν χρειάζεται στάσεις για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Το έχουμε το νούμερο, 5 εκατομμύρια λοιπόν το χρόνο, φέρεται σύμφωνα με το δημοσίευμα να δίνει ο κύριος Γιαννακόπουλος στον Μπράντοβιτς για να τον πείσει να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς βέβαια, ο οποίος είναι στο δόκαστρο και άλλων ομάδων, αλλά το δέσμο το οποίο έχει με τον Παναθηναϊκό δεν το έχει με άλλους συλλόγους. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο το οικονομικό. Προφανώς όμως με τέτοια ποσά καταλαβαίνω πόσο πιο εύκολες γίνονται κάποιες αποφάσεις. Κάνουμε μια τελευταία ανανέωση. Δεν έχουμε άλλο μήνυμα, οπότε μπορούμε εδώ κάπου να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Αύριο θα είμαστε μαζί στις 12. Από τον Μάνο Σουριάπτο στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Δύο εργατικά δυστυχήματα καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Χανιά και Ρέθυμνο, με δύο άντρες να χάνουν τη ζωή τους. Στα Χανιά, ένας 70χρονος αλλοδαπός έπεσε από ύψους 55 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών σε κατάστημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί. Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο, ένας άντρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση σε ακάλυπτο χώρο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχτηκαν μοιραία. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες των δύο περιστατικών διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Κάθοδον βρίσκονται τα πρώτα πρόστιμα για το Δήμο Χερσονήσου λόγω της απουσίας ναυαγοσωστών από πολυσύχναστες παραλίες, ενώ ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης αναμένεται αύριο Τετάρτη να μεταβεί στην Εισαγγελέα Ηρακλείου για να ενημερώσει σχετικά με το αδιέξοδο που έχει προκύψει. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Μπάμπη Σαβίδης, που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα Μαρία. Με το αριστερό, θα λέγαμε, μπήκε το φετινό καλοκαίρι στον μεγαλύτερο τουριστικό δήμο της Κρήτης, στο Δήμο Χερσονήσου, διότι οι κεντρικές παραλίες, Μαρία, έχουν μείνει χωρίς ναυαγοσώστες. Ο Δήμος Χερσονήσου είχε βγάλει βεβαίως έναν ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, ζητώντας να προσλάβει 46 συνολικά ναυαγοσώστες για να καλύψει τις λεγόμενες πολυσύχναστες παραλίες. Ωστόσο, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, κηρύχθηκε άγωνος ο διαγωνισμός και αυτή τη στιγμή η παραλιακή ζώνη ουσιαστικά έχει μείνει χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο νόμος ορίζει ρητός, Μαρία, ότι από την 1η Ιουνίου θα πρέπει να υπάρχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες, με ευθύνη των Δήμων. Μάλιστα, να σου αναφέρω ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ξεκινήσει και οι πρώτοι έλεγχοι από το λιμεναρχείο. Και χθες στελέχη του λιμενικού πήγαν στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου, έκαναν τους ελέγχους επιτόπιο. Βεβαίως δεν βρήκαν ναυαγοσώστες, αφού, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός ήταν άγωνος, και αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα αναμένεται να καταφτάσουν για τα πρώτα ραμπασάκια με τα πρόστιμα που θα καταλογιστούν στο Δήμο Χερσονήσου, ο οποίος από τη δική του μεριά προσπαθεί ακόμα να βγάλει άκρη με τις υπηρεσίες κεντρικά, τόσο δηλαδή με τα συναρμόδια υπουργεία, όσο και με την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Μέσα σε όλο αυτό το αδιέξοδο, το οποίο έχει βεβαίως δύο δυσάρεστες όψεις, Μαρία, διότι το ένα σκέλος είναι και το πιο πρωτεύον είναι το θέμα της δημόσιας ασφάλειας σε ένα νησί που όλοι μας ξέρουμε, Μαρία, ότι κάθε χρόνο πληρώνουμε και βαρύ φορέματος με πολλούς πνιγμούς, με πολλά περιστατικά δυστυχώς. Και η δεύτερη όψη αφορά και στην τουριστική εικόνα μας, όταν πολυσύχναστες παραλίες, και επαναλαμβάνω, στον κατεξοχήν τουριστικό δήμο του νησιού, είναι χωρίς ναυαγοσώστες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκηνικό αντιεξόδου, ο Δήμαρχος, ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης, θα μεταβεί αύριο Τετάρτη στην Εισαγγελία Ηρακλείου. Μάλιστα, ήταν ήδη να έχει κάνει μια συνάντηση, τον ειδοποίησε η εισαγγελέας, όπως μας ενημέρωσε, ότι είναι προτιμότερο να συναντηθούν αύριο. Θα επικοινωνήσει λοιπόν το πρωί μαζί της να δουν τι ώρα θα βρεθούν. Εκεί λοιπόν θα πάει με το φάκελο αναχείρας, Μαρία, να εξηγήσει το τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος Χερσονήσου, πώς έχει προκύψει το αδιέξοδο και τι μπορεί να γίνει. Τώρα, αυτό το αδιέξοδο δεν έχει προκύψει από το πουθενά, Μαρία. Νομίζω ήταν και ρεαλιστής ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης, μας είπε ότι το περίμενε, διότι είναι μη ελκυστικό το πλαίσιο. Ουσιαστικά είναι ναυαγοσώστες που θα προσληφθούν, θα εργαστούν για μόλις 4 μήνες, και πολλοί κόσμος δεν θέλει να το κάνει αυτό, προτιμά να βρει για περισσότερους μήνες δουλειά. Παράλληλα, υπάρχει και το μεγάλο κόστος μετακινήσεων, στέγασης και σύντησης. Δηλαδή, μια εταιρεία, αν πάρει τον διαγωνισμό, ενδεχομένως να χρειαστεί να κατεβάσει ναυαγοσώστες από την υπόλοιπη χώρα. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει, όπως νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, να μεριμνήσει για τη στέγαση και τη σύντησή τους. Όλα αυτά είναι κόστη που δεν είναι αμεληταία. Προφανώς λοιπόν και οι εταιρείες δεν έκριναν συμφέρον το οικονομικό πλαίσιο του διαγωνισμού, δεν κατέθεσαν προσφορές και φτάσαμε έτσι σε αυτό τον άγωνο διαγωνισμό. Υπάρχει ένα φως στο τούνελ, όπως μας εξήγησε ο Δήμαρχος Χερσονήσου, είναι μια εναλλακτική λύση μέσω ξενοδόχων, δηλαδή να μεριμνήσουν αυτοί να εγκαταστήσουν ναυαγοσώστες. Προβλέπεται, Μαρία, αυτό από την νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να γίνει από την κτηματική υπηρεσία. Το έχει πει, το έχει βάλει στο τραπέζι ο Δήμος Χερσονήσου, μάλιστα είχε γίνει και πρόσφατα μια σχετική συνάντηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης με την Μαρία Κοζηράκη. Πάντως η χρηματική υπηρεσία από αυτού δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί, οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μάλιστα αφήνει και εχμές ο Δήμαρχος Χερσονήσου, για να κλείσουμε με αυτό, ότι ψάχνει, αναζητά ακόμα και στο τηλέφωνο, προσπαθεί να έχει επαφές και με τις υπηρεσίες κεντρικά και με την κλιματική, αλλά δεν τους βρίσκει καν, παλεύοντας να βγάλει την άκρη του λίματος. Μαρία.
0: Και όλα αυτά, Μπάμπη, ενώ έχουμε 2 του Ιούνιου και ενώ έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν και βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλει λοιπόν ο Δήμος Χερσονήσου, και μεγάλο ρίσκο βέβαια για τους λόμενους, ντόπιους και τουρίστες, όπως είπες και εσύ. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Έντονη ανησυχία για τις μετακινήσεις πυροσβεστών στην Κρήτη εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, εκφράζει η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Απόλλωνος Πραγιαδάκης, μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ενώ υποστήριξε ότι οι μετακινήσεις προς το Λασίθι αποδυναμώνουν τις υπηρεσίες, προειδοποιώντας για δύσκολο καλοκαίρι λόγω αυξημένων κινδύνων πυρκαγιάς. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Γίναμε πάλι μάρτυρες σε ένα γεγονός πυρκαγιάς, να μετακινούμε συναδέλφους από τον ένα νομό στον άλλο. Όμως το αρχηγείο ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καλύψει, ουσιαστικά να ρίξει στάχτη στους συναδέλφους και γενικότερα στον κόσμο, ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύει τον κόσμο, τον ένα νομό, παίρνοντας από τον άλλο τον ίδιο ελληματικό.
3: Ναι, αυτό τώρα είναι φοβερό. Δηλαδή, εσείς είχατε ζητήσει, και το λέω και ως Ένωση, αλλά γενικά και ως υπηρεσία, εσείς ζητάτε ενίσχυση σε προσωπικό. Δεν ζητάτε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, φύγει από εδώ, πήγαινε εκεί.
2: Ακριβώς. Δεν μπορεί να θεωρείται ενίσχυση το προηγούμενο διάστημα, αν είναι συνάδελφοι ή ένα συνάδελφο σε κάποιο νομό, ότι αυτή είναι μια σοβαρή ενίσχυση, σε κάποια στιγμή το αρχηγείο. Οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν αυτή την ώρα σε επίπεδο της Κρήτης για να λειτουργήσει εύρυθμα οι υπηρεσίες όλες της Κρήτης και η μάχειά της, θέλει τουλάχιστον 80 ανθρώπους.
3: 80. Συγγνώμη, κύριε Φλέγκη. 80 άτομα για όλη την Κρήτη ή
2: όλη την Κρήτη.
3: Για όλη την Κρήτη.
2: Στο νομό Ηρακλείου που θέλει τουλάχιστον 40 ανθρώπους, 30 με 40 ανθρώπους για να λειτουργήσει εύρυθμα. Mm-hmm. Αυτό είναι γνωστό σε όλους τους διοικητές, στους πάντες. Ανταυτού λοιπόν, γίναμε μάρτυρες το προηγούμενο διάστημα από τον Δεκέμβριο του 25 που έγινε η κατανομή της δύναμης, να εμφανίσει κάποια υπεράριθμα άτομα, δηλαδή ένα νούμερο ότι υπάρχουν υπεράριθμοι στο νομό Ηρακλείου, 6 συνάδελφοι. Κάναμε τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε, ενημερώσαμε. Κατά κάποιο τρόπο συμφώνησε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Τι θα πει δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά για να ενισχύσουμε τον νομό?
0: Πάνω από 135.000 επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εκκίνηση της φετινής τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, ο ρελμενάρχης Ηρακλείου Ιάκωβος Ουρανός ανέφερε ότι συνολικά διακινήθηκαν 135.540 επιβάτες, με την κίνηση να καταγράφει σημαντική αύξηση και τα μηνύματα για τη συνέχεια τη σεζόν να είναι ιδιαίτερα θετικά. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο κ. Ουρανός νωρίτερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
4: Θα σας πω για το όλο τον μήνα Μάιο, που τελείωσε πριν 2 μέρες. Τα στατιστικά λοιπόν μας λένε ότι στις αφίξεις εξωτερικού έχουμε μία αύξηση αρκετά καλή, 9,8% να φανταστείτε.
3: Σε σχέση με πέρυσι είναι το νούμερο.
4: Σε σχέση με πέρυσι, ναι, φυσικά. Στις αφήξεις εσωτερικού είμαστε πάνω κάτω στα ίδια, με μια μικρή μείωση 2,7%. Οπότε στη συνολική κίνηση, όπως γνωρίζετε στο αεροδρόμιό μας αυτή την περίοδο, η κίνηση εξωτερικού είναι αυτή που είναι σε πολύ μεγαλύτερη ποσοστό. Έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7,7% σε σχέση με πέρυσι για το μήνα Μάιο, συνολική κίνηση. Είχαμε διακινούμενους επιβάτες 1.140.450 σε σχέση με πέρυσι που είχαμε 1.058.648 επιβάτες.
3: Καλά τα ακούω τα πράγματα και τα νούμερα που μας δίνετε. Πιέζεται το αεροδρόμιο, αλλά είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση αυτή, κύριε Ουρανέ?
4: Και να φανταστείτε ότι στην αρχή της σεζόν δεν είχαμε καθόλου πτήσεις από Ισραήλ, που πέρυσι το Ισραήλ είχε αρκετά μεγάλο μερίδιο, δηλαδή είχε αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση. Το τελευταίο έτσι 15ήμερο μπορώ να πω ότι έχει αυξηθεί η κίνηση και από το Ισραήλ, οπότε το επόμενο διάστημα αναμένουμε και από εκεί έτσι αρκετή κίνηση.
0: Στο μεταξύ, πρόστιμα και χιλιάδες παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Κρήτη κατά την εορταστική περίοδο της 50ης και του Αγίου

0: Προβλήματα που όπως καταγγέλουν δημιουργούνται στο βόρειο δικό άξονα από τα έργα και την έλλειψη συντονισμού. Μιλώντας στο Κροταουάν 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Στράτος Μαγκουσάκης έκανε λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις, απροειδοποίητα τα κλεισίματα δρόμων και δυσκολίες στις μετακινήσεις που επηρεάζουν άμεσα τον τουρισμό στο νησί. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
1: Φανταστείτε όπως εσείς. Είναι πάρα πολλοί κόσμος, είτε συμπολίτες μας, είτε επισκέπτες μας, οι οποίοι έρχονται για να περάσουν τις διακοπές τους, για να περάσουν ευχάριστα. Φανταστείτε τώρα τη δικιά μας θέση, που εμάς είναι το επάγγελμά μας. Εμείς διανύουμε όλο αυτόν τον ΒΟΑΚ λόγω επαγγέλματος, λόγω δουλειάς. Τι περνάμε, τι θα περάσουμε στο μέλλον, γιατί όσο τα έργα προχωρούν, ξέρουμε ότι θα γίνει σχεδόν όλο ο ΒΟΑΚ ένα εργοπράξιο. Και στην ουσία περνάμε μια τεράστια και μια γιγάντια ταλαιπωρία και όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το θέμα της ταλαιπωρίας και της καθυστέρησης έχει ανισυνδωτές αντιδράσεις σε όλο το προϊόν και σε όλη την αλυσίδα του τουρισμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν 10 ημέρες περίπου όλοι οι χώροι του τουρισμού εξέδωσαν μια ανακοίνωση, έκαναν μια επιστολή προς όλα τα αρμόδια υπουργεία, προς όλες τις αρμόδιες εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει το έργο και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι όλοι οι καθυστερήσεις αυτές που γίνονται, οι καθυστερήσεις, τα κλεισίματα του ΒΟΑΚ που χωρίς να έχουν προηγηθεί ενημερώσεις σε όλους τους φορείς του τουρισμού και σε όλους τους εμπλεκόμενους.
2: Απροειδοποίητα. Είσαι στον δρόμο, πηγαίνεις στο δρομολόγιο σου, σε σταματάνε, ας πούμε, στον Άγιο Νικόλαο. Νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο παράδειγμα, το οποίο το δείχνει σε βίντεο. Σε σταματάνε προειδοποιητά και μπροστά σου είναι και επικίνδυνο. Σε απόσταση αναπνοής γίνεται μια έκρηξη που εξυπηρετεί τις ανάγκες της δημιουργίας του δρόμου, αλλά για όνομα του Θεού. Αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προγραμματισμού και όχι ό,τι ώρα θέλουμε. Δηλαδή, φαντάζομαι τι θα έκαναν και οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο λεωφορείο, θα το έδωναν έτσι έντρομοι το βουνό να καταγκρεμνίζεται σε απόσταση αναπνοής από εκεί που ήταν.
1: Κοιτάξτε, η απορία της όλων και η πρώτη ερώτηση που έκαναν όταν ενημερώθηκαν και από τον ξαναγό ή από τον οδηγό, το τι, γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα, γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα, είναι εμείς ξέρουμε ότι στις χώρες μας όλα αυτά τα κλεισίματα και οι μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται νύχτα. Να μην ταλαιπωρείται ο πελάτης, να μην ταλαιπωρείται αυτός που χρησιμοποιεί το δικό δίκτυο. Γιατί εδώ τα κάνετε τέτοια ώρα? Και τι να απαντήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ότι έχεις δίκιο, αλλά εδώ στη χώρα που ζούμε ο καθένας λειτουργεί αυτόνομα και όπως το συμφέρει και όπως τον εξυπηρετεί.
0: Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών, συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Το κρατοαν.gr σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ολοκλήρωση ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα τα μαθέματα των πανελληνίων και τις απαντήσεις τους, καθώς και όλες τις εκτιμήσεις για τις βάσεις του 2026. Ξανά στους δρόμους ετοιμάζεται να βγουν οι ξενοδοχοί υπάλληλοι του Ηρακλείου, κάνοντας λόγο για έλλειψη προσωπικού, εξαντλητικές συνθήκες και χαμηλή στήριξη των εποχικών εργαζομένων. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Κοκολάκης τόνισε στο Κρεταουάν 102,3 ότι τα αιτήματα παραμένουν χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση, ενώ οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων ενίσχυση του Ταμείου Ενεργείας και καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Ναι, πραγματικά το σωματείο μας συμμετέχει δυναμικά στην πανελλαδική κλαδική απεργία του τουρισμού και του επισκεπτισμού που έχει προκηρύξει για 24 του Ιούνιου μετά την αμόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στον επισκεπτισμό τουρισμό. Εμείς εδώ στο Ηράκλειο έχουμε προσυγκέντρωση 10 η ώρα το πρωί στο εργατικό κέντρο. Μετά μηχανοκίνητα θα οδηγηθούμε στο αεροδρόμιο, όπου εκεί θα είναι η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και επίσης μετά θα κατευθυνθούμε πάλι μηχανοκίνητα σε τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου.
2: Κύριε Κοκολάκη, τα θέματα και τα προβλήματα είναι αυτά που συζητάμε καιρό τώρα, τα διαχρονικά, που έχει να κάνει με την έλλειψη προσωπικού, τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας.
3: Ναι, είναι πραγματικά συνδυαστικά, είναι που έχουν να κάνουν αυτά τα αιτήματα που κυρίως με την πολιτεία, γιατί βλέπουμε ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας, την αντίζεις, την τελευταία απεργιακή κινητοποίηση
2: στις 25
3: ακριβώς Φεβρουαρίου, και ενώ είχαμε ζητήσει ραντεβού με την Υπουργός, Δυστυχώς δεν μας δέχεται.

0: Το ίδιο έχουμε κάνει και σήμερα. Έχουμε στείλει αίτημα για συνάντηση στο Υπουργείο πριν την απεργία. Εδώ τώρα και ένα μήνα έχουμε στείλει, που τόσο ώστε να όλα αυτά που ταλαιπωρούν και ταλανίζουν τον κλάδο των ξενοδοχών υπαλλήλων να ακουστούν για άλλη μια φορά, όχι ότι δεν τα γνωρίζουν και έχουν να κάνουν αυτά με την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ενεργείας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους. Λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα, να αυξηθεί το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ και να μην φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας. Λέμε επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, επαναφορά των βαρέων και των αντιγυνών από τις ειδικότητες που καταργήθηκαν το 2011, στελέχος ελεκτικών μηχανισμών για ουσιαστικούς και στοχευμένους ελέγχους, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, και λέμε ότι πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί πραγματικά η ψηφιακή κάρτα εργασίας για την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
1: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της κακοποιημένης τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, με τους γιατρούς να δίνουν συνεχή μάχη για την σταθεροποίησή της. Την ίδια ώρα, οι δικαστικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς η μητέρα και ο σύντροφός της έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση κακοποίησης, ενώ τα τρία αδέρφια του παιδιού φιλοξενούνται υπό την επίβλεψη κοινωνικών υπηρεσιών. Αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ως τις 15 Ιουνίου. Μιλώντας στο Κρατεοάν.gr, ο πρόεδρος των εργαζομένων ΟΠΑΠ Ηρακλείου, Δημήτρης Χαραλαμπάκης, χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, επισημένοντας ωστόσο ότι το φαινόμενο του παράνομου τζόγου εξακολουθεί να παραμένει. Μήνυχα Συσοφητεία αποκαλύφθηκε στο Ρέθυμνο έπειτα από επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών. Στις έρευνες σε κατοικίες 62χρονου Έλληνα και 69χρονου Γερμανού αντίστοιχα, εντοπίστηκαν 22 δεντρίλια κάναβη, συνολικά μικροποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό. Ο Βίδα εντοπίστηκε απολουόμενο στην παραλία Παχιά Σάμου στην Παλαιόχορχανίων, λίγο μέτρα από πολυσύχναστο σημείο. Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό που απέκλεισε την περιοχή, ενώ οι πυροτεχνουργοί του στρατού ανέλαβαν την εξέταση και απομάκρυνση του πυρομαχικού. Δεν θα δράσουμε στο πλαίσιο μιας αυτοδυναμίας, θα δράσουμε στο πλαίσιο της συνένεσης και της ενότητας, δήλωσε στο Κρατεοάν 102,3 ο Γιώργος Μακράκης μετά τις εκλογές στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Δομήνικος Θωτοκόπουλος. Ο κύριος Μακράκης, που ήρθε πρώτος σε Σταυρούς, ανακοίνωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία, ενώ αναφέρθηκε και στα ζητήματα που αφορούν στην παιδεία. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
2: Το επόμενο διάστημα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ατζέντα θεμάτων. Πρώτο και κύριο είναι ότι βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της σχολικής περίοδου. Mm-hmm. Ωστόσο, παράλληλα γίνονται και οι εργασίες για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Άρα, σε ό,τι μας αφορά, είτε σε κεντρικό επίπεδο, ενώ πανελλαδικό, είτε σε τοπικό, κυρίως εδώ λοιπόν εμείς ο Σύλλογος, να διεκδικήσουμε και να διασφαλίσουμε τη στελέχωση των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, διότι η φετινή χρονιά, η σχολική, ήταν μια δύσκολη χρονιά, με υποστελέχωση, και όπως είχα πει και πάλι από τη δική σας εκπομπή, μία από τις χειρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας όσον αφορά τη στελέχωση. Άρα, κύριο μέλημά μας λοιπόν, και για τους συναδέλφους και πάνω απ' όλα για τα παιδιά, για να μην χάνουν διδακτικές ώρες, τα σχολεία από 1η του Σεπτέμβρη που ξεκινάει το νέο σχολικό έτος, να βρίσκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί στη θέση τους. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά το εργασιακό είναι ότι, κύριε Ψωμανίκη, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται πραγματικά σε ένα αγώνα επιβίωσης όσον αφορά το μισθό που παίρνουν σε σχέση με το κόστος διαβίωσης, την ακρίβεια, αλλά και τις υπόλοιπες παραμέτρους που υπάρχουν στο πεδίο εργασίας ενός εκπαιδευτικού, γιατί πολύ καλά γνωρίζετε, η πλειονότητα αυτών συνήθως δουλεύει, ειδικότερα δε αναπληρωτές νεοδιόριστοι, εργάζονται μάλλον σε περιοχές μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας. Άρα, ένα βασικό αίτημα όχι μόνο του σωματείου μας, του κλάδου, αλλά και προφανώς όλη τη δημόσια τομέα, είναι οι αυξήσεις μισθών, προκειμένου να μπορεί να ζήσει ο εργαζόμενος, ο εκπαιδευτικός, με αξιοπρέπεια.
1: Ενώπιον του Ευρωπαίου Ακριτή συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία απολογιών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους βασικούς κατηγορούμενους να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Συνολικά 7 άτομα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία δρούσε από το 2019 και φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια. Στον ανακριτή σήμερα ο 49χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Το έγκλημα σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας την ώρα που τα δύο παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβές συνθήκες της τραγωδίας. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 7 βουλευτές και περίπου 150 στελέχη του κόμματος, κάνοντας λόγο για δύσκολη απόφαση και σημειώνοντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Στο μεταξύ, στη Βουλή κατατίθεται σήμερα η πρόταση της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει δέσμη 30 άρθρων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές σε κρίσιμες διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα μη κριτικά πανεπιστήμια. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Γάζι Μαλεβιζίου στον 29χρονο Φάμπιο Ζενελάη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μετέβη στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα, χωρίς όμως να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τη διαδικασία να προχωρά μετά τη συνεδρίαση της 27ης Μαΐου. Σε νέα φάση επέκτασης μπαίνει η ψηφιακή κάρτα εργασίας με την ένταξη επιπλέον 476.000 εργαζομένων σε κλάδους της οικονομίας στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου. Με το δέοντα σεβασμό και πλήθος κόσμου στο παλαιό νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο τελέστηκε σήμερα η εξόδιο ακολουθίας της Μαρίκας Δασκαλάκη, μητέρας της Γιάννα Αγγελοπούλου. Αρκετοί ήταν εκείνοι που γνώριζαν προσωπικά, με συγχωρείτε, και εκτιμούσαν την πληθωρική προσωπικότητα της κυρίας Μαρίκας και βρέθηκαν για να πούν το τελευταίο αντίο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βρίσκεται σε αβέβαιο σημείο, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι το θέμα παραμένει υπό εξέταση και κρατικά μέσα να προειδοποιούν ακόμα και για επιστροφή στον πόλεμο. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πιο αισιόδοξος, λέγοντας ότι αναμένει συμφωνία μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό και ότι ασκούνται πιέσεις για αποκλιμάκωση και στο Λιβανό. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου ένοπλο σκότωσε 6 μέλη της οικογένειας του, ανάμεσα τους 2 παιδιά και τη σύζυγό του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις αρχές, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με ενδοοικογενειακή διένεξη, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά ακόμα τα αίτια. Σφοδρή ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς έπληξε την Ουκρανία τα ξημερώματα, με τουλάχιστον 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το Κίεβο βρέθηκε στο επίκεντρο με 4 νεκρούς και πάνω από 50 τραυματίες, ενώ βαριές απώλειες καταγράφηκαν και στο Ντνίπρο και στο Χάρκοβο. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, διαχρονικό στόχος του Ηροδότου, η αξιοποίηση των ταλαντούχων ποδοσφαιριστών που έχει αυτό που θα επιδιώξουμε και φέτος, τόνισε μιλώντας στο Κρετοάν 102,3 ο πρόεδρος του νέου Ηροδότου, Μιχάλης Γεωργιάδης, ενώ πρόσθεσε: «Όλοι μαζί θέλουμε να ξανακάνουμε τον Ηρόδοτο δυνατό όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια». Το Παγκρίτιο Στάδιο θα είναι και φέτος η έδρα του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ομάδα της ΑΕΚ και του κυπελούχου Όφη. Η διαφορά θα είναι πως η φετινή διοργάνωση θα λάβει χώρα στις 12 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη στις 8 το βράδυ, σε αντίθεση με την περσινή που είχε γίνει στις 3 Γενάρη. Εβδομάδα στην οποία θα επισημοποιηθούν οι ως τώρα συμφωνίες που υπάρχουν με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή, αλλά και το Φανούρι Γουνδουλάκη και Δημήτρη Ξουρή στο τμήμα σκάουτινγκ, ενώ η τρέχουσα στον Όφη. Παράλληλα, αναμένεται να επιλεγεί το νέο στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος για να καλύψει το κενό του Σάβα Τσιμπούρη, ο οποίος θα έχει τον ενδιάμεσο ρόλο του ανθρώπου μεταξύ της διοίκησης και της ομάδας. Σε τροχιά αλλαγών μπαίνει το κύπελο Ελλάδας μετά τις αποφάσεις που προέκυψαν από τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Στην League Phase πλέον θα συμμετέχουν 16 ομάδες αντί για 20. Οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν και μία ομάδα από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ γίνεται υποχρεωτική η συμμετοχή δύο νεαρών ποδοσφαιριστών γεννημένοι από το 2004 και μετά. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου της ΚΕΘ Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του Πάολο Βαλέρη και Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντες, αλλά και του Δαμιανού Ευθυμιάδη και Αντωνία Κοκοτού. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόβλεψη και την πρόγνωση του καιρού. Έθριος γενικά ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Η άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 εποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα από 17 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Τάκης και Μπούπι.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

Σβηστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
5: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίστηκε σήμερα η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, η οποία είχε διακοπεί στις 15 Μαΐου. 70χρονος έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη λεωφόρο Κουντουριώτη στο Ρέθυμνο και έχασε τη ζωή του. Παίρνουν πυροσβέστες από το Ηράκλειο για να καλύψουν άλλα κενά. Αυτό δεν είναι ενίσχυση, είναι μεταφορά του προβλήματος, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης, Απόλλωνας Φραγκιαδάκης. Θα είμαι υποψήφιος ξανά για την Προεδρία του Συλλόγου. Πρόταγμά μας η συνένεση και η ενότητα, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Γιώργος Μακράκης, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης τόσο για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για το συνέδριο της ΔΟΕ. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε η Έφη Αχτσιόγλου μετά την επιστολή αποχώρησης που συνυπέγραψε με άλλους 6 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη, για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
11: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
5: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Συνεχίστηκε σήμερα η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, η οποία είχε διακοπεί στις 15 Μαΐου. 70χρονος έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Κουντουριώτη στο Ρέθυμνο και έχασε τη ζωή του. Παίρνουν πυροσβέστες από το Ηράκλειο για να καλύψουν άλλα κενά. Αυτό δεν είναι ενίσχυση, είναι μεταφορά του προβλήματος, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης, Απόλλωνας Φραγκεδάκης. Θα είμαι υποψήφιος ξανά για την Προεδρία του Συλλόγου. Πρόταγμά μας η συνένεση και η ενότητα, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Γιώργος Μακράκης, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης τόσο για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για το συνέδριο της ΔΟΕ. Την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε η Έφη Αχτσιόγλου μετά την επιστολή αποχώρησης που συνυπέγραψε με άλλους 6 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
10: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
7: Νούμερο 5.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Τάκης και Μπούπι!
3: Μπούπι, φέρε το λουρί!
4: Πάμε να δούμε σπίτια!
5: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε! Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι...

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 10. Κρέτα One 102,3.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.